σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και...
1: Τα σιγοτραγουδάς.
0: Αποκλειστικά πρώτος.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

και μετά να χάσω όλα τα κουράγια. Θέλησα εγώ να λατρέψω τόσο τα ναυάγια.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

0: πίσω ξανά.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, στον Ionian Galaxy.

πάρω φορά. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Μονάχα λόγια. Και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε, λέτε, λέτε, τα έχετε όλοι χάμενα. Αυτά τα πιάτα μην τα σπάσετε.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Πες.
1: Ionian Galaxy 90,8.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Ωραία μας ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός,

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Τώρα που σε έχω αγκ...

εγώ μισή. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: είσαι.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
5: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
6: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
7: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
8: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
9: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.

0: Σου είπα φέρτο.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
8: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα στο Μάκη τον καθηγητή μας, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα, καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή στη Ζάχυθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κυρίες, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Πιστή στο ραντεβού μας, τώρα τόσα χρόνια κοντά σας. Ενδιαφέροντα για τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

0: Πάμε να συνδεθούμε με τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κουρκουμέντζης Νίκος, αντιδήμαρχος Ελιοπρόνων και πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου. Και του λέμε καλό μεσημέρι και Χριστός Ανέστη.
1: Καλό μεσημέρι για εσάς. Να είστε καλά.
0: Κύριε Πρόεδρε, να πάμε τα του οίκου σας λίγο για τον τουρισμό εν ώψη τώρα και του πολέμου και γενικά όλης της αβεβαιότητας που υπάρχει από τους συναδέλφους σας, να μας πείτε σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο τουρισμός στην Κεφαλονιά και τι μηνύματα έχετε λάβει και τι έχετε καταγράψει.
1: Ναι, να σας πω, μετά από έναν χαλαρό Απρίλη, εντάξει ο Απρίλης πάντα ξέρουμε ότι είναι χαλαρός, από την 1η Μάη που αρχίσαν μπήκαν οι tour operators, δύο μεγάλες εταιρείες, η Jet2 και η TUI, το νησί αρχίζει και παίρνει ζωή. Θεωρώ ότι η κίνηση είναι ικανοποιητική, είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Υπάρχει βέβαια στον κόσμο μία έτσι απεσιοδοξία, αλλά η σεζόν, η γνώμη μου είναι ότι θα κυλήσει ικανοποιητικά στα ίδια επίπεδα και λίγο ανωδικά από πέρυσι. Δεν ξέρω αν έχετε εσύ διαφορετική άποψη, αλλά εγώ αυτή είναι η εντύπωση μου δίνει.
0: Είχα τον κύριο Καραπέτσα χτες και μου είπε ότι υπάρχει μία συγκράτηση, μία αυτοσυγκράτηση, γιατί δεν ξέρουμε με τη συνέχιση του πολέμου που θα καταλήξει και τι θα γίνει. Αυτό ακριβώς μου είπε. Μου είπε φυσικά για τα ίδια επίπεδα και τα ίδια νούμερα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακυρώσεις. Αυτό είναι καλό και ευχάριστο. Αλλά προβληματίζουν άλλα πράγματα από τα ρεπορτάζ που κάνουν οι συνάδελφοί μου επάνω στον τουρισμό και από την Ευρώπη αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Το θέμα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, κύριε Αντιδήμαρχε, μπορείτε να μου πείτε. Κάποιοι πρέπει να συγκρατηθούν λίγο, γιατί έχουν ξεφύγει και χαλάνε και την εικόνα και του τουρισμού αλλά και της Ελλάδος γενικά. Η συγκρίση δηλαδή με άλλα μέρη της Ευρώπης, οι τιμές τις οποίες βλέπουν.
1: Ναι, εγώ δεν άκουσα τη συνέντευξή σας με τον κύριο Καραπέτσα.
0: Είναι ανεβασμένη, θα την ακούσετε στο site μου.
1: Ναι, θα τη δω. Σίγουρα έχει καλύτερη άποψη από μένα του τι έδινε την Jet2 στην εταιρεία του. Ναι. Είναι καλύτερη ενημέρωση. Με τον κύριο Γεροντάκη όμως που μιλάω, που είναι στο αεροδρόμιο και στα αεροπλάνα, και αυτός είναι αισιόδοξος. Μιλάει ότι τα αεροπλάνα έρχονται όλα γεμάτα.
0: Και, ναι, αλλά η Fraport έκανε αυξήσεις όμως, έτσι. Το ξέρετε.
1: Ναι. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Οπότε οι tour operators είναι θετικοί. Δεν βοηθάνε. Τώρα πιστεύω ότι στην πορεία μετά 15 Μαΐου ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα και με την ενίσχυση που θα μπουν και οι Πολωνοί τώρα θα καλύψει τον κενό των Ισραηλινών οι οποίοι αφήνουν κάποιο κενό σίγουρα στο νησί μας.
0: Οι πληρότητες είναι καλές. Αυτό υπόθηκε.
1: Είναι καλές.
0: Υπάρχει όμως ομαλή ροή στις κρατήσεις λόγω φυσικά της αβεβαιότητας του πολέμου. Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. KLM, Lufthansa και η Jet

0: ακριβένα τα πάντα. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η ακρίβεια. Τώρα όσον αφορά για τη σωτηροπερίδευση για τα κάψιμα που λένε ότι οι ΔΕΤΟΥ και οι ΤΟΥΙ δώσαν εγγύησεις ότι έχουν επάρκεια καψίμα.
0: Υπάρχει επάρκεια. Ναι, κατάλαβα.
1: Πάνε οπότε είναι σε όλα.
0: Ναι, γιατί έχουν κλείσει από την αρχή του χρόνου τα καύσιμα τους. Δεν τα περιμένουν τώρα.
1: Λουφάνστα και KLM δεν έχουμε τόσο να μας επηρεάσουν.
0: Δεν είχαν τα αποθέματα. Ναι, κατάλαβα. Όπως και στη Θεσσαλονίκη η Αιτζίαν έκλεισε το γραφείο της εκεί και δεν έχει αεροπλάνα και στη Μισή Κρήτη. Πάλι το ίδιο πράγμα. Που είναι βασικές εταιρείες και αυτές που φέρνουν από την Ευρώπη κόσμο.
1: Η
0: Ryanair, ναι. Η Ryanair, ακριβώς.
1: Εντάξει, εμείς δεν μας επηρεάζει πολύ.
0: Όχι, καθόλου.
1: Σίγουρα είναι κακό για την Ελλάδα.
0: Ναι, Θεσσαλονίκη είχαμε μια έτσι προοπτική που έφερε κόσμο.
1: Λογικό είναι, λογικό είναι. Ryanair φέρει πάρα πολύ κόσμο.
0: Και μην ξεχνάτε και παλιότερα που είχαμε και το απευθείας δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη στην Κεφαλονιά που έφερε 200 άτομα κάθε φορά που ερχόταν. Ήταν ένα πολύ καλό κομμάτι. Αλλά δεν ξέρω τι συνέβη και μετά το σταματήσανε. Είχαν γίνει κάποιες ενέργειες από τον κύριο Καλιατσάτο τότε, που ήταν αντιπεριφερειάρχης, αλλά μετά κόπηκε το δρομολόγιο.
1: Εγώ πιστεύω ότι η σεζόν θα πάει καλά.
0: Μακάρι, και ποιος δεν το θέλει τώρα, προσέχω τώρα.
1: Βλέπω ότι θα επικρατήσει το last minute. Βλέπω κάποιους που δεν έχουν κλείσει, είναι επιφυλακτικοί να κλείσουν νωρίς.
0: Εκεί ακριβώς καταλήγουν, ναι.
1: Ναι, τη λέει τα κάψιμα, τι θα γίνει, μην χάσουμε τα λεφτά μας. Ναι. Οπότε θα επικρατήσει
0: λίγο. Είναι και πιο φθηνά τα εστία στο last minute. Αυτό είναι η διαφορά. Να ρωτήσω τώρα κάτι με το θέμα των έργων. Έχει γίνει καμιά βελτίωση, έχει γίνει κάτι στο θέμα της παραλίας που είχε πάρει η θάλασσα, στο θέμα του βιολογικού και τα υπόλοιπα που θα τα συζητήσουμε παρακάτω. Έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Κοιτάξτε, υπήρξε μια γραφειοκρατία. Και περιμέναμε να πέσει η θάλασσα, να καλυτερέψει ο καιρός, να κατέβει η θάλασσα, ούτως ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν. Η γραφειοκρατία ολοκληρώνεται. Νομίζω ότι σήμερα αύριο υπογράφονται οι συμβάσεις, αφού πήραμε όλες τις αδειοδοτήσεις. Και μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσουν τώρα τα έργα.
0: Θα δοθεί σε απευθείας ανάθεση, κυρία Αντιδήμαρχε.
1: Ναι.
0: Θα δοθούν απευθείας δηλαδή σε εργολάβους για να προλάβετε δηλαδή όλη αυτή την καθυστέρηση της γραφειοκρατίας, έτσι.
1: Ναι,
0: λεφτά υπάρχουν, ναι. Λεφτά έχετε πάρει. Λεφτά υπάρχουν, ναι.
1: Λεφτά υπάρχουν, βέβαια. Αλλά ο Δήμος που ήδη έκανε.
0: Ο Δήμος τον αναλαμβάνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε ζητήσει ο κ. Κουρίς χρήματα για το θέμα του δρόμου Πόρου Σκάλας και δεν το έχουν στείλει τα 5 εκατομμύρια που ζήτησε, του στείλαν ένα μόνο. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό το ένα είναι που γίνανε εδώ τα.
0: Οι βελτιώσεις.
1: Οι βελτιώσεις που γίνανε και τα τυχεία που πέστανε για να μην πέφτουν.
0: Με τα υπόλοιπα πότε θα συνεχιστούν αυτά τα έργα.
1: Τα χρήματα, ο δρόμος είναι λιγάκι προβληματικός.
0: Είναι όχι προβληματικός, είναι επικίνδυνος, να τα λέμε τώρα.
1: Είναι επικίνδυνος, είναι επικίνδυνος και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
0: Μήπως θα πρέπει να βάλουμε τα μπελίτσες, να επιστούμε την προσοχή στους οδηγούς ότι προσέχετε με δική σας ευθύνη, περνάτε για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Λέω.
1: Κοίταξε, οι ταμπέλες υπάρχουν, τις έχει βάλει η περιφέρεια, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι... δεν συμφωνώ με αυτό, διότι...
0: Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε σαν Δήμος μια παρέμβαση βοήθειας εκεί με την περιφέρεια να βελτιώσετε κάποια επικίνδυνα κομμάτια για να μην είναι επικίνδυνα, ή δεν μπορούμε.
1: Εντάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, δηλαδή...
0: Με τα μηχανήματα που έχετε, αυτό λέω.
1: Ναι. Εντάξει, οι τρύπες που προκύψαν από τις βροχές τώρα που στεγνώνουν θα κλείσουμε τις τρύπες. Έχουμε κλείσει δηλαδή και θα συνεχίσουμε να κλείνουμε. Θα μάθουμε τα χώματα που έχουν πέσει από κατολιστήσεις. Εντάξει.
0: Ναι, λέω για τα χώματα αυτά που έχουν κλείσει τον δρόμο. Γι' αυτό σας είστε.
1: Αυτά τα κάνουμε κάθε χρόνο σαν και θα τα κάνουμε και
0: ναι, το ξέρω. Δηλαδή. Πάντα υπήρχε αυτό το πρόβλημα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Το θέμα είναι ότι η περιφέρεια έχει βάλει κάποιες ταμπέλες που λέει δρόμος κλειστός και κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, διότι...
0: Επειδή λέει δρόμος κλειστός, έτσι, ναι.
1: Εμείς βλέπουμε, ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός και μπορεί να περάσουμε, αλλά ο τουρίστας που βλέπει το δρόμο κλειστός προβληματίζεται.
0: Ναι, αλλά ποιος παίρνει την ευθύνη, θα πάτε εσείς αν συμβεί κάτι, κύριε Αντιδήμαρχε, ή ο Περιφερειάρχης.
1: Τι πρέπει να κάνει, να διώξουμε τον κόσμο από εδώ.
0: Όχι, λέω, αν συμβεί όμως γίνει το κάτι, ποιος παίρνει την ευθύνη, εδώ είναι η ουσία. Θα πάρετε εσείς την ευθύνη, θα την πάρει ο Δήμαρχος, θα την πάρει, ποιος θα την πάρει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Βλέπετε ότι είδατε ότι στη Φάλαρη που χρειάζεται και εκεί να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις του πάρει σε αυτοκίνητο και έπεσε πάνω σε ένα ταξί. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι λόγω των Εγγλέζων που οδηγούν και ανάποδα, λόγω ότι υπάρχουν κάποια πρόσεκτοι. Θέλει προσοχή στο θέμα της,

0: της ασφάλειας στους δρόμους μας, έτσι. Πάμε για Φυσκάρδο και είναι κρεμασμένος. Ο δρόμος έχει πέσει και οι μπάρες είναι στον αέρα. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την ασφάλεια των ανθρώπων. Άρα πρέπει ή να τα βελτιώσουμε ή να τους λέμε προσέχτε γιατί παίρνετε την ευθύνη μόνοι σας. Ξεκάθαρα. Άρα πρέπει να του πεις είναι κλειστός και από εκεί πέρα πάρε την ευθύνη μόνος σου. Όχι να πας στον Γκουρκουμέλη στη φυλακή επειδή κάποιοι αδιαφορούν από το κράτος και δεν σας δίνουν τα λεφτά για να τον επισκευάσετε. Έτσι είναι η πραγματικότητα, κύριε Αντιδήμαρχε, και με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Ναι, και εγώ έτσι είμαι, αλλά ο τουρίστας όμως που έρχεται και ξεκινάει από
0: ναι, ο τουρίστας που έρχεται όμως αγανακτεί και σου λέει ότι... Ναι, αυτό συζητάγαμε και με τον κύριο Καραπέτσα, ότι αυτές τις υποδομές τις συζητάμε από το χειμώνα και έχουμε φτάσει στο καλοκαίρι και πιστεύαμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Και δεν φταίτε εσείς, φταίει αυτό το ανάλγητο κράτος επιτέλους.
1: Αφού δεν υπάρχει χρηματοδότηση και δεν δίνει χρήματα.
0: Α, μπράβο. Αυτό λέω. Αυτό το ανάλγητο κράτος δεν μπορεί όμως να βγαίνει να δελτία τίποτα, όλα είναι καλά. Δεν είναι όλα καλά, κύριε Αντιδήμαρχε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε ένα νησί το οποίο έχει τουρισμό αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι. Να τρέξουν όλοι όσοι έχουν καρέκλα και εξουσία και να πάνε πάνω στο κράτος και να του πούνε κύριε θέλουμε χρηματοδότηση. Όχι να στέλνετε 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και να μειώνετε τις δαπάνες στα νησιά μας. Το είδαμε. 70% η Κέρκυρα, 30% μοιραζόμαστε τα υπόλοιπα νησιά. Τι να πρωτοκάνουμε.
1: Εντάξει, αυτά εκεί τα λέμε, τα βγάζουμε προς τα έξω. Το θέμα είναι...
0: Φυσικά τα λέμε και θα τα λέμε. Για μην μας περνάνε και θα κάνουν και περιφερειακό συμβούλιο και στο περιφερειακό συμβούλιο που θα γίνει εδώ πέρα πρέπει εσείς οι αντιδήμαρχοι να θέσετε το θέμα αυτό κύριε αντιδήμαρχε. Αν του πείτε κύριε περιφερειάρχα, τι είμαστε εμείς δηλαδή, παρακατιανοί και μας πετάτε ένα 30% να το μοιραστούμε τα τρία νησιά όταν αυτή τη στιγμή οι ανάγκες μας είναι τρεις φορές μεγαλύτερες. Γιατί η Κέρκυρα δηλαδή, τι είναι η Κέρκυρα, δεν το κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων, εμείς στη Θεσσαλονίκη παλεύουμε με τα μέσα που έχουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο.
0: Ναι, αλλά ότι... είδατε οι υποδομές όμως, ο δρόμος που πάμε, ο δρόμος που έχει, από πέρυσι δεν το συζητάμε το δρόμο για το, στο Ρατσακλή, έγινε τίποτα, όχι δεν έγινε.
1: Τίποτα δεν έγινε.
0: Α, μπράβο, α, μπράβο. Πόσο και το λέμε, 2 χρόνια το λέμε. Φταίτε εσείς, φταίει η αδιαφορία, αυτό συζητάμε, πώς θα γίνει τέλος πάντων. Τι να πω τώρα, εντάξει, προς Θεού δηλαδή, έλεος, ένα από τα πιο τουριστικά μέρη που είσαστε εσείς και η Σάμι, να την έχουμε καταλαγημένη στις υποδομές. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Τι να πω τώρα, εντάξει. Θέλουμε τουρισμό, θέλουμε κόσμο και έχετε και ξενοδοχεία τα οποία πρέπει να γεμίσουν και οι υποδομές αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν. Πόσα χρόνια φωνάζαμε την Δήμαρχη για το φωτισμό σκαλαπόρου και άναψε τώρα, το θυμάστε. Έτσι, μπράβο.
1: Σάκη, πάντα ελπίζουμε για το καλύτερο. Πάντα ελπίζουμε και θα αγωνιστούμε.
0: Μα ελπίζουμε. Αυτά που λέμε δεν κάνουμε πολιτική, ούτε αντιπολίτευση κάνουμε. Λέμε πράγματα τα οποία μπορούμε να τα διορθώσουμε φωνάζοντας. Γιατί αδιαφορούν κάποιοι και επειδή αδιαφορούν θα τους φωνάζουμε. Ή τους αρέσει ή όχι. Τι να κάνουμε τέλος πάντων.
1: Το θετικό είναι, Σάκη, ότι παρόλε τις ελλείψεις, παρόλα τα προβλήματα που έχουμε, ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος και έρχεται και ξανάρχεται.
0: Ακριβώς. Αυτό, με αυτό βασιζόμαστε. Με αυτό βασιζόμαστε. Με το δρόμο το περιφερειακό έχεις καμία είδηση ή εκεί υπάρχει κόλλημα γραφειοκρατίας στη σκάλα.
1: Εννοείς το περιφερειακό που είχε αναγγείλει ο Χουρίς που είχε έρθει στη σκάλα.
0: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό το δρόμο.
1: Αυτό είναι στα σπάργανα ακόμα.
0: Τίποτα ακόμα. Στα λόγια είναι.
1: Όχι, ήταν μια ιδέα. Ήταν ένα πρόχειρο.
0: Υπάρχει πιθανότητα αυτό να ξεκινήσει το έργο, πώς το βλέπεις?
1: Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γίνει και μακάρι να γίνει, αλλά δεν το βλέπω στα επόμενα χρόνια, τον βλέπω ότι θα πάει μακριά αυτή.
0: Α, κατάλαβα. Ήμουν να νιώσει και γέρασε που λέμε.
1: Εντάξει, εγώ δεν φτιάχνουμε το σκαλαπόρος, θα φτιάξουμε τον περιφερειακό.
0: Καλά, σκαλαπόρος.
1: Καλά, εντάξει. Θα γίνει
0: μια καλά τώρα, τι μου είπες τώρα. Να σε ρωτήσω, σχετικά με το υποβρύχιο. Είδα ότι έγινε μια εκδήλωση πάλι, ήρθαν οι άνθρωποι και τους κάνατε μια εκδήλωση. Υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε κάτι που λέγαμε για ένα μνημείο το οποίο θα επισκέπτονται οι ξένοι να ξέρουν την ιστορία του κτλ.
1: Πέρυσι κάναμε μια εκδήλωση, η οποία μπορώ να πω δεν ήταν η εκδήλωση που έπρεπε να κάνουμε, ήταν λιγάκι λυπή. Λοιπόν, αλλά παραδειγματιστήκαμε από το πόσο σημαντικό ήταν για τις εμπειρίες τους και πόσο δώσανε βάση.
0: Φυσικά είναι σημαντικό.
1: Και φέτος ετοιμάζουμε μια μεγάλη εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Έχουμε κινητοποιήσει και από Αθήνα, από το Σύνδεσμο Υποβρυχίων, να έρθουν κόσμος.
0: Να έρθει και από το πολεμικό ναυτικό να έρθουν.
1: Με το πολεμικό ναυτικό, με τη βοήθεια των Εγγλέζων θα καλέσουμε
0: συγγενείς. Και από εκεί το πολεμικό ναυτικό των Εγγλέζων.
1: Ναι, και το πολεμικό ναυτικό και συγγενείς.
0: Μην ξεχνάτε ότι όταν είχε πάει ο Χταρίδης και είχε κάνει την έρευνα μέσα στο υποβρύχιο, οι Εγγλέζοι είχαν κάνει μια κίνηση, οι δικοί μας οι Έλληνες, αν μπορούσαμε να το ανερκίσουμε και να το βγάλουμε στην ακτή. Και είπαν οι Εγγλέζοι ότι θέλουμε ένα μνημείο το οποίο να μείνει στη θάλασσα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο παρέμεινε εκεί. Για λόγους, ας πούμε, ότι υπάρχουν οι σκελετοί των ναυτών μέσα στο υποβρύχιο. Και το θεωρούν σαν ένα μνημείο, σαν έναν τάφο, θαλάσσιο τάφο. Και γι' αυτό ακριβώς και δεν το πειράξανε. Αλλά είναι μια ιστορία πολύ σημαντική του πολέμου, που δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ιστορίες μας και το τι έχει γίνει. Έτσι, και ειδικά ο άνθρωπος ο οποίος εγκλήτωσε και που ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτάκουστο για τις εποχές εκείνες για ένα υποβρύχιο τέτοιου είδους. Γι' αυτό ακριβώς. Να γίνει ένα μνημείο αντιδήμαρχη δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
1: Και τον Σοφταρί θα καλέσουμε και το μνημείο έχουμε φτιάξει και ετοιμάζουμε μια πλάκα με τα ονόματα όλων των 31 άτομα.
0: Των αυτών που ήταν μέσα.
1: Να ετοιμάζουμε και θα κάνουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση φέτος.
0: Κάτω στην παραλία υπάρχει κάποια ένδειξη ότι εδώ...
1: Στον Μπόρο υπάρχει το μνημείο εδώ, εκεί ναι. Θα κάνουμε την ετοιμόνη συνειδέηση. Και το απόγευμα στη Σκάλα θα κάνουμε μια... σε στυλ... μια έτσι, εκδήλωση που θα καλέσουμε όλους αυτούς.
0: Ένα μνημόσιο δηλαδή, ένα μνημόσιο.
1: Ναι. Το πρωί θα γίνει η μνημόνιση δέηση στην...
0: Αυτό πότε θα γίνει, ποια ημερομηνία?
1: 19 του Ιουνίου.
0: 19 Ιουνίου.
1: Ναι. Όπου θα έρθουν πολλοί από την Αγγλία, πολλοί συγγενείς τους.
0: Ναι.
1: Θα καλεστούν πάρα πολλοί κόσμος και θα είναι μια πολύ καλή εκδήλωση.
0: Εδώ έρχονται οι Ιταλοί τόσα χρόνια για το μνημείο των Ιταλών εδώ πέρα, το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, καλό είναι και εσύ να καθιερώσεις αυτό κάθε χρόνο.
1: Το αναβαθμίζουμε κάθε χρόνο. Ναι.
0: Να γίνεται ένα μνημόσυνο ετήσιο, το οποίο καλό θα είναι να υπάρχει έτσι στην ιστορία και να υπάρχει και στην επικαιρότητα. Γιατί είναι σημαντικό και για την περιοχή σας, έτσι. Είναι σημαντικό και για την περιοχή σας. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του υποβρυχίου. Έχετε και τόσα αρχεία, τα οποία είναι και αυτά σε εγκατάλειψη, να είναι καλά το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί, μια και είπα και για αρχαία, τι γίνεται με τον τάφο των Τζανάτων?
1: Το πήρε. Ό,τι μαθαίνεις εσύ, Σάκη, το έχει πάρει κάποιος εργολάβος και αναμένουμε εδώ πέρα από τα ξεκινήσει.
0: Για αναστήλωση μόνο, όχι η κατασκευή, έτσι. Μόνο αναστήλωση.
1: Αυτός ο φόλος που είναι να πάει, θεωρώ ότι θα είναι κάτι σημαντικό.
0: Θα πάει καινούριο στόλος ή θα παραμείνει ο ίδιος?
1: Έτσι ακούω κι εγώ. Όχι, θα γίνει καινούριο.
0: Α, καινούριος. Μάλιστα. Καλό είναι. Έχει ξεκινήσει ο εργολάβος εργασίες ή ακόμα?
1: Όχι, δεν ξεκίνησε ακόμα, αλλά είναι αισιόδοξη.
0: Υπάρχει χρηματοδότηση, γιατί ο υπουργός είπε ότι υπάρχει.
1: Υπάρχει χρηματοδότηση, ναι, είναι και αρκετά τα χρήματα. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει κάτι καλό.
0: Μακάρι. Άλλο ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Α, μπράβο. Έχουμε κάτι να μας ενημερώσει εκεί από την περιοχή σου, των Ελιών Πρόνων?
1: Σάκη μου, όχι. Η ζημιά που έγινε στην παραλία πιστεύω σιγά σιγά θα αποκατασταθεί. Αν και δεν επηρεάζει, αν εξαιρέσει κάποιες επιχειρήσεις που επηρεάζει.
0: Είναι για τις προσβάσεις των ανθρώπων που έφεραν τα δωμάτια, τα ξενοδοχεία. Έτσι.
1: Ναι, η Σκάλα έχει μια απέραντη παραλία. Υπάρχει χώρος για να τους λουόμενους να κάνουν το μπάνιο τους.
0: Ναι.
1: Με
0: το θαλάσσιο πάρκο τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο?
1: Σε εξέλιξη είναι, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Είναι και το χορταξιακό τώρα που είναι σε εξέλιξη.
0: Άλλο και εκείνο πρόβλημα. Και τα δύο είναι μεγάλο το πρόβλημα τους, το ξέρω.
1: Να σου πω, αυτά που μαθαίνω και αυτά που διαβάζω δεν είναι και τόσο θετικά.
0: Πρέπει να ανησυχείς, το ξέρω.
1: Θα ανησυχώ, όντως ανησυχώ, όπως ανησυχώ.
0: 24 παραλίες και Παλανιά, πού ξανά γίνεται
1: τώρα? Θα είναι ένα χωροταξικό για τους λίγους και για τους πολλούς.
0: Ναι, τα οικόπεδα που μας άφησαν οι γονείς μας πάνε χαμένα όλα. Είναι μη άρτια, μη οικοδομήσιμα. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα, μια και μου το θύμισες. Επειδή υπάρχουν ξενοδοχεία σε δρόμους αγροτικούς, τους οποίους ναι μεν εσύ σαν κοινοτάρχες ή ο δήμαρχος έριχνε τσιμέντο ή ασφάλτο, αλλά δεν είναι χαρακτηρισμένος. Και λέει τώρα το καινούργιο χωροταξικό ότι είναι ο δρόμος παράνομος. Δεν είναι χαρακτηρισμένος. Που σημαίνει ότι κάθε ξενοδοχείο και κάθε ενοικιαζόμενο δωμάτια δεν μπορούν να κάνουν περιβαλλοντικές μελέτες ή οτιδήποτε άλλο. Τι θα κάνετε με αυτό το θέμα?
1: Σάγη, θεωρώ ότι αυτά που έχουν ήδη χτιστεί θα βρουν τη λύση τους. Θα βρουν τον δρόμο τους όπως το έχουν πριν. Δεν μπορεί να τα κλείσει τα ξενοδοχεία αυτά. Το θέμα
0: είναι αλλά λέει ότι δεν ισχύουν και οι παλιές οι άδειες. Δεν είναι μόνο οι καινούριες ότι δεν μπορούν.
1: Δεν μπορεί να τα κλείσει. Πιστεύω θα βρεθεί μια λύση τώρα. Εντάξει, μην είναι καταστροφολογούμε. Δεν είναι εφικτό.
0: Δεν είναι καταστροφολογία, αντιδήμαρχε. Πάνε και να το ψηφίσουν. Ο υπουργός είπε ότι θα το ψηφίσουν. Δεν είναι καταστροφολογία. Είναι πραγματικότητα που δεν την έχουμε πάρει στα σοβαρά, μου φαίνεται. Και το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο καταστρέφουν την Κεφαλονιά. Και ειδικά εσάς που είναι τουριστικά τα μέρη σας και οι ακτές σας. Γιατί είπε και ο βουλευτής και ο περιφερειάρχης, εγώ πηγαίνω χρόνια σε κάποιες παραλίες που δεν είχαν ποτέ οτοκία. Στη Μούντα, στο Ρατζακλή, το θυμάμαι εγώ από μικρό παιδί, είχαμε χελώνες. Όχι όμως σε όλη τη Μούντα, αλλά όταν έρχεται η ΜΚΕΟ από το Μαρόκο, που κατευθύνει το Μαρόκο αυτά τα θέματα και μου στέλνει εμένα όλους αυτούς τους προστάτες και μου καταστρέφουν τις παραλίες, από εκεί πέρα πρέπει και εμείς να πάρουμε θέση. Δεν μπορούμε να τους αφήνουμε να μπαίνουν μέσα στο νησί μας και να μας καταστρέφουν επειδή έτσι γουστάρει το Μαρόκο. Δεν είναι όπως το λένε σωστά πράγματα αυτά, με συγχωρείς. Τα βλέπεις σωστά.
1: Ελπίζω να
0: μάλιστα
1: γίνει μια τροποποίηση και να μην είναι τα πράγματα έτσι.
0: Ναι, αυτά είπε ο υπουργός αφού ψηφιστούν. Ναι, ο υπουργός είπε θα ψηφιστούν που πήγε ο κ. Πανόπουλος, κυρία Βασιλείου και οι αλλοίς. Και από εκεί πέρα λέει θα δούμε τι θα κάνουμε. Και μην ξεχνάς ότι του χρόνου πάμε για εκλογές. Έτσι. Και τους αφήνουν όμηρους μέχρι τις εκλογές για να τους πούνε ή μας ψηφίζετε ή ό,τι πάθετε. Για να ξέρουμε δηλαδή κιόλας. Εδώ είναι η απορία.
1: Εκεί αισιοδοξώ και εγώ ότι λόγω των εκλογών θα αναπεράσουμε. Οπότε
0: ναι, αλλά πρέπει να πιέσετε όμως. Από εσάς εξαρτάται.
1: Εκεί αισιοδοξώ.
0: Εσείς είσαστε στην καρέκλα της εξουσίας. Δεν είμαι εγώ.
1: Καλά πριν ψηφίσουμε.
0: Έτσι. Να δούμε. Σε αναμονή της απόφασης που θα πάρθει και να δούμε τι μελιγενέστε. Ελπίζω να μην μας καταστρέψουν το νησί μας. Ελπίζω. Γιατί η Κεφαλονιά έχει 24 παραλίες, η Κέρκυρα καμία, η Ζάκηθο μία και η Λευκάδα μία. Έτσι για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Άρα ποιοι καταστρέφονται, η Κεφαλονιά. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, αντιδήμαρχε. Να είστε καλά.

Θέλω να ξέρω γιατί δεν παίρνουν θέση και γιατί δεν μιλάει κανένας και γιατί το αφήνουν έτσι το πράγμα, λαού-λαού. Έχουν εντολή, θέλουν να είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης. Τι θέλουν επιτέλους για να καταλάβω. 24 παραλίες μας καταστρέφουν, το καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι. Το χωροταξικό, τα οικόπεδα τα βγάζει όλα εκτός. Και θα πουληθούν έναντι πινακίου φακής που θα δουν κατσαφιάδες και θα πάρουν τσάμπα. Μη άρτια, μη οικοδομήσιμα. Το έχετε καταλάβει, το έχετε ρωτήσει. Για ρωτήστε να δείτε τι παθαίνετε και αν μπορείτε να κάνετε τίποτα σε αυτά που σας άφησε ο πατέρας σας, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε επιτέλους. Και θα έρθουν εδώ να κάνουν περιφερειακό συμβούλιο να μας πούνε τι, για να καταλάβω. Και δεν θα πούμε κουβέντα. Μόνο φωτογραφιούλες και δελτία τύπου, όλα καλά. Έλεος δηλαδή, έλεος.

0: και μετά την όμορφη τη σκάλα και των ολιοπρόνων, πάμε στο αγαπημένο μας το νησί, την Ιθάκη, να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Στανίτσα Διονύση, και του λέμε καλό μεσημέρι και Χριστός Ανέστη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνουμε, Δήμαρχε μου?
1: Καλά, εδώ στον αγώνα.
0: Είχε ένα από τα πιο πετυχημένα συνέδρια που πραγματικά είχαν ευρωπαϊκή εικόνα, και μπράβο σου, γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο δυστυχώς οι πολιτικοί το ξεχνάνε και το θυμώνται μόνο σε εκλογές, έτσι για να το προσθέσουν μέσα στο πρόγραμμά τους. Θέλω να μου πεις, μετά από όλα αυτά που υπόθηκαν, το διατάφτα ποιο είναι, πού κατέληξαν και τι ακριβώς αποφάσισαν. Πήραν αποφάσεις ή θα μείνουν μόνο στα λόγια και στις υποσχέσεις?
1: Έχει γίνει, άκουσα να σου πω. Το να αποφασίσει ένα συνέδριο δεν μπορεί να αποφασίσει, το ένα συνέδριο προτείνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εμείς λοιπόν μέσα αυτού του συνεδρίου έχουμε καταγράψει πάρα πολλές προτάσεις, οι οποίες στο επόμενο διάστημα που θα καταβαλούν τα πρακτικά θα σταλούν σε όλες τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και ελληνικές υπηρεσίες.
0: Και στα μέσα ενημέρωσης θέλουμε, έτσι.
1: Εννοείται, ναι, εννοείται. Έχει γίνει μια καταγραφή όλων των θεμάτων, γιατί δεν είναι μόνο και προβλήματα, είναι και προτάσεις που γίνονται. Όταν κάνεις αυτή τη συνέδρια,
0: δεν αναδεικνύεις. Λύσεις, αποτελέσματα, ακριβώς.
1: Ναι, έχεις αποτελέσματα, έχεις πάρα πολλά θέματα. Και το κυριότερο είναι ότι η δημιουργία του Ιθάκα Φόρουμ είναι ένας οργανισμός ο οποίος από εδώ και πέρα θα τρέχει όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν σε αυτό το συνέδριο, ναι, και τα οποία θα αναδεικνύονται και σε άλλα νησιά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και όχι μόνο και της Ευρώπης.
0: Το θέμα είναι, Δήμαρχε μου, το εξής, ότι επειδή παρακολούθησα όσο μπορούσα, γιατί είχα και εκπομπή ταυτόχρονα και δεν μπορούσα να τα δω όλα, αλλά παρακολούθησα κάποια σημαντικά σημεία και κάποιες προτάσεις ανθρώπων οι οποίοι κατέχουν εξουσία και καρέκλα, ανεξαρτήτως που ανήκουν, σε ποιο κόμμα ανήκουν κτλ. Σε μία πρόταση που έκανε κάποιος κύριος, για να μην λέω ονόματα τώρα και υπάρξουν παρεξηγήσεις, είπε ότι το θέμα είναι και πολιτικό, έτσι, δηλαδή το θέμα της πολιτικότητας, το θέμα του δημογραφικού, και πρέπει να το κοιτάξουμε όλοι ανεξαρτήτως που ανήκουμε ο καθένας. Και πετάχτηκε κάποιος άλλος πολιτικός από άλλο κόμμα και του λέει ότι εδώ ήρθαμε να μην κάνουμε πολιτική και το θέμα δεν είναι πολιτικό. Μα αν δεν είναι πολιτικό, το θέμα τι είναι, μωρέ Δήμαρχε, για να καταλάβω
1: το
0: δηλαδή.
1: Το θέμα είναι πολιτικό, είναι κομματικό.
0: Α, μπράβο. Έτσι.
1: Το θέμα δεν είναι πολιτικό.
0: Δηλαδή ο καθένας θα παίξει την πολιτική του και το κόμμα του να είναι το καλό παιδί του κόμματος. Έλεος δηλαδή.
1: Η πολιτική την οποία ασκούμε όλοι όσοι είμαστε στην εξουσία, από τον τομέα και το μετερίζει που δουλεύει ο καθένας,
0: έτσι.
1: Είναι, ασκούμε πολιτική, απλώς καλό είναι μέσα σε αυτά τα θέματα να μην μπλέκονται κομματικές γραμμές και κόμματα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όπως καλό θα είναι ότι όταν γίνεται ένα τόσο δυνατό συνέδριο, να προσέχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αναδείξουν ένα πρόβλημα, να μην το βγάζουν προς τα έξω μαύρο το θέμα, απλώς μόνο και μόνο για να έχουν οι ίδιοι δημοσιότητα στα κανάλια και τα
0: κάποιο πολιτικό όφελος.
1: Ή κάποιο πολιτικό όφελος, αλλά να το αναδεικνύουμε στη σωστή του βάση, γιατί όπως καταλαβαίνεις ένα τέτοιο συνέδριο γίνεται για να αναδείξουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν. Δεν γίνονται όμως για να μαυρίσουμε ένα νησί, το οποίο νησί αυτή τη στιγμή για μένα προσωπικά αλλά και για πάρα πολύ κόσμο πλέον έχει μπει σε άλλο χάρτη, σε άλλη πηξίδα, έτσι, και έχει φύγει μπροστά.
0: Έχει ανέβει και πάει μπροστά. Πολύ σωστά το λες και το παρακολουθούμε και τόσα χρόνια, δόξα τω Θεώ που κάνουν ρεπορτάζ, το βλέπουμε και δεν το αφισβητεί κανένας. Το θέμα είναι το εξής. Τονίσατε, επειδή ήταν και ο Υπουργός Υγείας εκεί, ότι δεν μπορεί αυτό το νησί που είσαστε εδώ και λέτε για υπογεννητικότητα να μην έχει ένα παιδίατρο. Και τι απάντηση
1: εδώ
0: πήρατε?
1: Θέλω να καταλήξω. Εδώ θέλω να καταλήξω ότι και βέβαια τονίσαμε και βέβαια δώσαμε υπόμνημα στον υπουργό που ήταν, στον υπουργό που ήταν εδώ και στη Γενική Γραμματεία Υγείας, στην κυρία Μπετζαξή που ήταν εδώ, και το αναδείξαμε όπως έπρεπε να το αναδείξουμε, χωρίς κινδυνολογίες. Γιατί σε κάποια κανάλια, κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι τοπικοί πολιτικοί φτάσανε σε σημείο να λένε ότι δεν πάμε στην Ιθάκη γιατί δεν υπάρχει παιδίατρος και κινδυνεύουν τα παιδιά μας.
0: Έλεος.
1: Άμα ήταν έτσι, τότε κανένα
0: είπανε
1: νησί της Ελλάδας δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε, γιατί δεν υπάρχουν παιδίατροι.
0: Αυτοί που είπαν αυτή την κουβέντα είναι ανίκανοι για να είναι πολιτικοί. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Και δεν είναι πολιτική. Το κακό δεν είναι πολιτική. Είναι δημοσιογράφοι και είναι και πολιτικοί. Σωστά, συγγνώμη.
0: Ναι, αλλά και τι δημοσιογράφοι είναι? Μήπως δηλώνουν δημοσιογράφοι? Γιατί είναι και οι άνθρωποι που δηλώνουν δημοσιογράφοι και δεν είναι. Για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Μηδενίζουν την ασφάλεια ενός νησιού μηδενίζουν το έργο των γιατρών που είναι στο κέντρο υγείας, μηδενίζουν το έργο των γιατρών οι οποίοι είναι ιδιώτες γιατροί. Ξέρουμε πολύ καλά και παλεύουμε 1,5 χρόνο τώρα για παιδίατρο. Ο Δήμος έχει δώσει κίνητρα, το Υπουργείο έχει δώσει κίνητρα, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ λάθος για να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα, να χαντακώσουμε ένα νησί με πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και σε δικαιολογώ να σου πω και το εξής. Ότι εχθές το Sky σε μια εκπομπή του έδειξε το θέμα αυτό στην Ιθάκη με ομιλήτρια την έπαρχο και δεν έδειξε τίποτα άλλο αυτές τις ομορφιές της Ιθάκης. Δεν έδειξε την ιστορία της. Δεν έδειξε ότι πηγαίνοντας να κάνεις τουρισμό στην Ιθάκη είναι κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή δεν μπορείς να θάβεις ένα νησί και να λες κύριε δεν έχω παιδίατρο, που σημαίνει ότι του λες μην έρθεις σε αυτό το νησί με την οικογένειά σου. Είναι δυσφήμιση αυτό που γίνεται, δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Επειδή η δημοσιογράφος του Sky ήταν πολλές μέρες στην Ιθάκη και έχει κάνει ρεπορτάζ.
0: Δεν μπορούσε να σε καλέσει και να μιλήσεις σαν δήμαρχος.
1: Εγώ μίλησα χτες για τον παιδίατρο. Ναι. Είχε ένα πολύ μικρό ρεπορτάζ δικό μου από το χώρο του οικοτροφείου. Σήμερα ευελπιστώ ότι θα αναδείξει τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία έχει κάνει γυρίσματα, όπως το οικοτροφείο, όπως τα τοπία
0: του Οδυσσέα, το μουσείο, τα πάντα. Έχετε κάνει τόσα. Ναι, αλλά το θέμα είναι, ξέρεις, η εντύπωση μένει πάντα η αρνητική, έτσι να το ξέρεις.
1: Εγώ το ξέρω αυτό. Και γι' αυτό και λέω ότι αυτοί που βγαίνουν στο διαδίκτυο και στα κανάλια κτλ. Πρέπει να αφήσουν στην άκρη την προσωπική τους προβολή και να κοιτάξουν πώς πρέπει να γίνει σωστά η ανάδειξη ενός προβλήματος χωρίς να δημιουργεί άλλα προβλήματα στο νησί.
0: Μα δεν το ξέρεις ότι τα 5 λεπτά δημοσιότητας τα επιδιώκουν όλοι και δεν ξέρουν ότι κάνουν ζημιά όταν μπουν και ανοίξουν το στόμα τους, το οποίο λένε πράγματα τα οποία δεν πρέπει. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: το ξέρω και δεν το ξέρω.
0: Το έχουμε ζήσει αυτό. Τι ψάχνουμε να πούμε, εντάξει. Τι γίνεται με τον βιολογικό δημαρχέ?
1: Να μην λέμε παλιέρια, προχωράει κανονικά η μελέτη, τώρα είμαστε στις αδειοδοτήσεις, όλα αυτά. Τέλος του μήνα περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκριθούν τα περιβαλλοντικά. Είμαστε σε καλό δρόμο, θεωρώ ότι πάμε καλά.
0: Δηλαδή στη θητεία σου θα ξεκινήσει, πώς το βλέπεις, στη θητεία σου θα ξεκινήσει?
1: Ευελπιστώ πως ναι. Σε αυτή μου τη θητεία, όχι στην επόμενη.
0: Σε αυτή τη θητεία, καλά στην επόμενη. Είσαι νέος ακόμη, θα ξαναβγεις πάλι δήμαρχος.
1: Πλάκα κάνω, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ποιος θα είναι ο επόμενος.
0: Ο λαός αποφασίζει.
1: Απλώς θεωρώ,
0: ο λαός είναι κυρίαρχος και ο λαός αποφασίζει.
1: Εγώ λέω ότι πιστεύω σε αυτή τη θητεία έχει ξεκινήσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, 19 εκατομμύρια που δουλεύουν τόσο πολλοί άνθρωποι για αυτό το έργο.
0: Πάντως είσαι παράδειγμα προς μίμηση και σε ζηλεύουν όλοι που λένε ότι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος ξέρουν ότι δεν τους γλύφει κομματικά και δεν λέω ότι είμαι κομματικός, τον προσέχουν και τον έχουν όπα-όπα. Και κάποιοι που γλύφουν και είναι κομματόσκυλα δεν μπαίνουν τίποτα απολύτως. Ας προσέχουν. Έτσι, το λέω αυτό για προς γνώση και συμμόρφωση.
1: Με ξέρεις τόσα χρόνια.
0: Μα γι' αυτό το λέω και το λέω δημόσια. Και καλά κάνεις δημαρχέ, καλά κάνεις, γιατί πρέπει να διεκδικήσουμε. Θα γίνει περιφερειακό συμβούλιο, μια και τώρα ήρθε η κουβέντα. Τι θα διεκδικήσουμε εδώ πέρα όταν η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή λέει 70% και 30% τα υπόλοιπα νησιά? Με συγχωρείς πάρα πολύ και δεν μιλάει κανένας. Και πήγαμε στην περιφέρεια και βγάλαμε φωτογραφιούλες. Εδώ που θα γίνει το περιφερειακό συμβούλιο. Δρόμος πόρος σκάλα. Οι δρόμοι σου εσένα που
1: αυτό
0: είναι τα χάλια τους. Ναι.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο που θα γίνει. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να υποθούν αυτά τα πράγματα και να δεσμευτούν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Κέρκυρας, που μόνο την Κέρκυρα κοιτάμε και τίποτα άλλο.
1: Οι τοπικοί άρχοντες Κεφαλονιάς είναι άξιοι άρχοντες και οι οποίοι...
0: Δεν είπα πως είναι άξιοι. Δεν είπα πως είναι άξιοι. Να διεκδικήσουν, θέλω. Μου είπε ο αντιδήμαρχος προηγουμένως, ο αντιδήμαρχος του Ελιού Πρόνων, ο κύριος Κουρκουμένης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής, ότι ο δρόμος είναι χάλια, κυριολεκτικά, που είναι πόρος σκάλα, δεν είναι επικίνδυνος, η ταμπέλα λέει δρόμος κλειστός και καταλαβαίνεις τι ζημιά κάνει στον τουρισμό.
1: Εδώ το Φρίτσες Κιόνι είναι σταματημένο εδώ και τόσα χρόνια, δεν έχει ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, γιατί δεν πρέπει αυτά να τεθούνε, να δεσμευτούν οι κύριοι της εξουσίας και της καρέκλας? Ήρθαν οι υπουργοί, είπαμε για τα θέματα του κέντρου υγείας Άμις, είπαμε για τα θέματα του νοσοκομείου, τίποτα, κουβέντα. Ήρθαν, δεν ούτε πήραμε χαμπάρι ότι είναι εδώ πέρα και σηκώθηκε και έφυγε και ήρθε στην Ιθάκη να πει για το συνέδριο, τίποτα άλλο. Έλεος, δεν είναι έτσι, δήμαρχε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Γιατί εμείς εδώ ζούμε Εμείς εδώ υπομένουμε και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και οι κύριοι αυτοί έρχονται μόνο για να ψηφιστούν και να πάρουν τα ψηφουλάκια τους. Και ενώ σε εκλογών τώρα, έχουμε να χορτάσουμε τώρα.
1: Κοιτάξτε, αυτό το έχω πει.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Εντάξει, τα έχω πει πολλές φορές. Τώρα δεν χρειάζεται να λέμε συνέχεια τέτοια πράγματα.
0: Ναι, το λέω επειδή πρόσφατα θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο να δούμε τι θα βάλουν οι κύριοι της εξουσίας και της καρέκλας θέματα τα οποία πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν. Να ένα κομμάτι που είπες εσύ για τον δρόμο σου, να ένα κομμάτι που είναι για τη σκάλα Πόρος, να ένα κομμάτι που πάμε για Φυσκάρδο και είναι κρεμασμένα οι μπάρες στον αέρα και ο δρόμος έχει πέσει. Πότε θα γίνουν αυτά? Μπήκαμε στο καλοκαίρι, μην το ξεχνάς, έτσι.
1: Ναι. Δεν το συζητάμε.
0: Το ξέρω.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, υπομονή.
1: Να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Υπομονή, πατέρας, διατελούμε με τα τιμής που λέγανε παλιά στο δημόσιο. Το
1: θυμάσαι. Να είμαστε καλά και να έχουμε
0: υγεία. Να είσαι καλά, Δημαρχέ μου. Γερός δυνατός και να κάνεις πάντα τέτοια συνέδρια. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά.

0: Να πάμε και στον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Κουρή. Ξέρω ότι έχει αυτή τη στιγμή η Οικονομική Επιτροπή, αλλά θέλω να μας ενημερώσει σχετικά με το Περιφερειακό Συμβουλίο που γίνεται μετά από τόσο καιρό στη Κεφαλονιά και που νομίζω έχουμε πάρα πολλά θέματα, κύριε Κουρή. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Χριστός Ανέστη.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, καλημέρα. Γίνεται σε δύο μέρες, το Σαββάτο και την Κυριακή. Έχει θέματα τα οποία έχουν σχέση με την περιφέρεια στο σύνολό της. Ένα βασικό θέμα είναι η αναμορφώση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης, αλλά το βασικότερο είναι η τροποποίηση του οργανισμού περιφέρειας Ιωνίσων. Είναι βασικό θέμα το οποίο θα συζητηθεί κατά κόρον, πώς θα γίνει από εδώ και πέρα η διαχείριση της περιφέρειας, αλλάζοντας οργανισμός σε ορισμένα σημεία. Προς το καλύτερο κατά την άποψή μας εμείς που φέρουμε το θέμα. Έχει ένα θέμα ενημέρωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου από μένα για τις μελέτες και τα έργα στις περιφερειακές ενότητες Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
0: Είναι σημαντικό αυτό το θέμα, θα σας ρωτήσω.
1: Περιφερειακούς Συμβούλους. Έχει κάποιες γνωμοδοτήσεις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχει την απόσυρση των αχρήστων μηχανημάτων και των βαρέων.
0: Αυτά που έχουμε εδώ στην Κρανιά, λέτε, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί είναι
0: δεν
1: τώρα
0: είναι εικόνα,
1: 25
0: λέτε,
1: χρόνια.
0: 25 χρόνια, Παναγία.
1: 25 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα.
0: Παναγία.
1: Είναι εγκαταλελειμμένα εκεί, τα βάζουμε για να τα κάνουμε απόσυρση όσοι είναι χαλασμένα και
0: τα υπόλοιπα θα τα πάτε σε άλλο σημείο.
1: Και τα υπόλοιπα θα το δούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Το δίπλα κομμάτι είναι της δασικής ή ανήκει στο σημείο.
1: Ανήκει στο Βαλιάνιο Ίδρυμα.
0: Α, δεν είναι της δασικής, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι δασικής, όχι.
0: Άρα δηλαδή εκείνο το χώρο δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε που είναι στεγασμένο να μπουν τα μηχανήματα μέσα και να μην είναι έτσι εγκαταλελειμμένο.
1: Εντάξει, θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Θα το διαχειριστούμε και τον καλύτερο
0: τρόπο. Κοιτάτε κάποιο χώρο, ναι, καταλαβαίνω.
1: Γιατί και εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό στην είσοδο της πόλης να είναι έτσι. Καταλαβαίνω.
0: Ο χώρος που έχετε τα μηχανήματα είναι και αυτός Βαλιανίου χώρος.
1: Ναι.
0: Α, όλο αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Και την επόμενη μέρα έχουμε κάποια θέματα της Ζακύνθου, έχουμε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές, τις οποίες τις χρηματοδοτούμε αθλητικούς.
0: Μια και μόνο αναφέρεται για τα έργα, είχα προηγουμένως τον κύριο Κουρκουμέλη, τον αντιδήμαρχο Ελιοπρόνων, και το συζητάγαμε για το θέμα του δρόμου και μου είπε ότι έχετε κάνει κάποιες βελτιώσεις με τα λεφτά που σας έστειλαν, αλλά χρειάζεται να γίνει και τα υπόλοιπα. Αλλά έχουν παράπονο ότι έχετε βάλει, λέει, ταμπέλες ότι ο δρόμος είναι κλειστός και οι τουρίστες δεν περνάνε. Είπα ότι καλά κάνει ο κύριος Κουρής και δεν παίρνει ευθύνη.
1: Εάν δεν μας δώσουν λεφτά, κάτι. Δεν ανοίγουμε το δρόμο, κύριε.
0: Και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε, κύριε Κουρή. Το θέμα είναι
1: θα το επιδιώξουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θα ανοίξουμε το δρόμο, αν δεν μας δώσουν λεφτά, να κάνουμε πλήρες το έργο.
0: Αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα το θέσετε.
1: Βεβαίως, τα πάντα θα ενημερώσω τους πάντες.
0: Καταλαβαίνω. Επίσης, τι θέση παίρνει το χώρο ταξικό και το θαλάσσιο πάρκο, μια και έχουμε 24 παραλίες που μας καταστρέφει.
1: Θα το δούμε αυτό το χώρο ταξικό και
0: γιατί
1: το θαλάσσιο
0: πάει για ψήφιση,
1: πάρκο.
0: Το ξέρετε,
1: ότι περιμένουμε την ψήφιση του πρώτου κομματιού
0: της
1: συνολικής διαχείρισης, που θα γίνει χωρίς διαβούλευση, και από εκεί πέρα με νομοθετικές ρυθμίσεις και κάθε νομοθετική ρυθμίση θα ενημερώνουμε. Τι θα γίνει, θα μας ενημερώνουν μάλλον, γιατί δεν ενημερώνουν κανένα.
0: Δυστυχώς, ανημέρωτοι είσαστε, το ξέρω. Και καταστρέφουν το νησί μας. Και το χώρο ταξικό, έτσι. Και τα δύο θα ψηφιστούν. Αυτό είναι
1: έχουμε
0: το πρόβλημα.
1: Έχουμε θέματα τα οποία στα επόμενα διάστημα, μες στο καλοκαίρι, θα τα κουβεντιάσουμε. Δεν θα τα αφήσουμε.
0: Έτσι. Φυσικά θα μας ενημερώνετε, κύριε Κουρή, γιατί είναι σημαντικά.
1: Και
0: ο κόσμος θέλει από εσάς ενημέρωση, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Και στο Αιγαίο κλπ.
0: Το ξέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

Να και ένα έκτακτο δελτίο που ήρθε τώρα. Ο Δένδιας λέει το ουκρανικό drone στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου drone επηρέασε την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Και λέει ότι θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομόλογους μου. Παρουσία του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας με δεδομένα που έχουν κάνει με τον drone που αλλιεύσαμε στην Ελλάδα για τη Λευκάδα, και είμαστε βέβαιοι ότι είναι ένα ουκρανικό drone, ανακοίνωσε πριν λίγο από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα και φυσικά θα το συζητήσουμε στις Βρυξέλλες. Τώρα το καταλάβανε. Όταν έλεγε ότι ήταν σε διεθνή έδατα, δεν κατάλαβε το λάθος του. Έτσι. Και ο Γεροπετρίτης για τον drone στο Ιόνιο, σοβαρή εξέλιξη, δεν θα γίνει η Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Τώρα καταλάβαν τη σοβαρότητα και τα 30 κιλά που ήταν εκρηκτικά, είδατε που τα έκαναν την ελεγχόμενη έκρηξη, τι θα γινόταν αν έσκαγε στους ψαράδες που το τραβήξανε.

0: Λοιπόν, και μετά την αγαπημένη μας Συνηθάκη και τον Ελιό Πρόνον, πάμε τώρα στη Σάμη, στο όμορφο κομμάτι της Σάμης, στο τουριστικό, και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κ. Δακουλόγκονα Παναγή, και του λέμε καλό μεσημέρι και Χριστός Ανέστη.
1: Ευχαριστώ ο Κύριος. Κύριο,
0: για 40 μέρες θα λέμε Χριστός Ανέστη, έτσι, για κάποιους που δεν καταλαβαίνουν, γιατί μου λένε γιατί λες κάθε μέρα Χριστός Ανέστη. Γιατί για 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη, γι' αυτό. Ίσως δεν το ξέρουν
1: οι μερικοί. Είναι μέχρι της αναλήψεως.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εμάς μας το μάθανε οι Μανούλες μας όταν είμαστε μικρά.
0: Μας το μάθανε και το τηρούμε, Δήμαρχε μου, γιατί πρέπει να τηρήσουμε και λίγο αυτά ακριβώς που μας έδωσαν οι γονείς μας.
1: Ο καθένας είναι όπως νιώθεις αυτά τα πράγματα.
0: Ακριβώς, εγώ έτσι νιώθω και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Το Χριστός Ανέστη, δεν το λέω τυπικά. Να πάω λίγο στο θέμα το νομικό και μετά να πάω και στα του οίκου σου. Έχουμε καμία εξέλιξη στο θέμα της Μυρτός?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Συνεχίζεται η ανάκριση και αναμένουμε.
0: Ναι, γιατί είδαμε και τον Σρόιτερ χτες στο Αλφα που έδωσαν συνέντευξη ο πατέρας και η μάνα και μίλησε και ο κύριος Γρηγορόπουλος.
1: Οι γονείς είναι υποφέρουν, ξέρετε, ναι. Είναι μια πολύ ψυχική κατάσταση αυτών των γονέων. Μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί ότι είναι η χειρότερη που μπορεί να υπάρξει για έναν άνθρωπο. Οπότε, υπό αυτό το πρίσμα σταθμίζονται και τα λεγόμενα των γονέων.
0: Είναι κάποια πράγματα όμως, κύριε Δρακουλόγκονα, ότι πρέπει μερικοί να σέβονται κάποια πράγματα και όχι για λόγους ακροαματικότητας να παίρνουν συνεντεύξεις, γιατί συνέχεια στενοχωρούν τους γονείς και τους φέρνουν σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι σωστές. Εγώ έτσι θεωρώ.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το δικό σας τομέα, κύριε Σάκη.
0: Το ξέρω, αυτό λέω. Ότι κάποιοι πρέπει να σταματήσουν να πουλάνε ακροαματικότητα με τον πόνο του άλλου και να σέβονται κάποιες καταστάσεις. Έτσι. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λέω. Άρα είμαστε σε θέματα ακόμη των ανακρίσεων. Δεν έχουμε τίποτα και το νέο.
1: Εγώ είμαι στο όριο της προδικασίας.
0: Εμένα με ανησύχησε η δήλωση του κ. Γρηγορόπουλου, που είναι και πρόεδρος των αστυνομικών, ότι υπάρχει εγκληματικότητα, υπάρχουν ναρκωτικά, υπάρχουν και κάποιες άλλες δηλώσεις που λέει τα βρίσκεις τα ναρκωτικά στην πλατεία. Αυτά δεν προβληματίζουν την αστυνομία και ειδικά το FBI που ήρθε και κατέγραψε όλα αυτά τα προβλήματα. Και που πρέπει και εσείς σαν νομική να ζητήσετε μια επέμβαση καλύτερη.
1: Φαντάζομαι ότι όλα αυτά προβληματίζουν και τους αξιωματικούς και τα...
0: Γιατί λέγονται δημόσια, δεν τα ακούμε στον δρόμο, λέγονται δημόσια.
1: Προβληματίζουν και τις αλληλικές αρχές.
0: Δηλαδή το να λέγονται δημόσια σε μια τηλεόραση...
1: Θεωρώ ότι όλες αυτές οι αρχές θα πρέπει να πει, θα τάξουν αυτό που πρέπει.
0: Ναι, γιατί κάποιοι, αν ξέρουν κάποια πράγματα, πρέπει να τα πάνε να τα καταθέσουν. Όταν λες ότι στην πλατεία κυκλοφορεί ένα ναρκωτικό Εβραίος και το βρίσκεις, πρέπει να πεις ότι ο τάδε κυκλοφορεί και πασάρει τα ναρκωτικά, να το πιάσουν. Δεν το λες μόνο και να ακούει σε πανελλαδικής εμβέλειας τηλεόραση ο κόσμος ότι στην Κεφαλονιά το ναρκωτικό βράζει. Δεν είναι ωραία πράγματα, κύριε Δρακουλόγκονα, γι' αυτό το λέω. Καταλαβαίνετε την έννοιά μου, έτσι. Πάμε τώρα στα του οίκου σας. Είχαμε πρόσφατη ανακοίνωση πάλι από τους Ανοιχτούς Ορίζοντες. Καμία απάντηση, καμία προετοιμασία. Αυτή είναι η εικόνα του Δήμου σήμερα. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Συνεχίζει ο κύριος Καβαλιαράτος.
1: Και καλά κάνει και συνεχίζει, γιατί αυτή είναι η δουλειά της μειοψηφίας, να κρίνει τη δημοτική αρχή,
0: ναι,
1: να επισημαίνει τα σφάλματά της και από εκεί και πέρα σταθμίζονται. Ξέρετε, τα λεγόμενα του καθενός σταθμίζονται κατά πόσο ανταποκρίνονται στην αλήθεια και στην ουσία των πραγμάτων. Από εκεί και πέρα καλοδεχούμενη είναι αυτή η κριτική,
0: ναι,
1: στον παρατάξιο της μειοψηφίας. Εμείς τη θέλουμε, εμείς την επιδιώκουμε. Θέλουμε να υπάρχει έστω και με αυτόν τον τρόπο ένας διάλογος μέσα στην κοινωνία και επαναλαμβάνω. Ο καθένας κρίνεται και από τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ως μειοψηφία.
0: Υπάρχει εγκατάλειψη και στο νεκροταφείο και στη Φιλαρμονική Σάμης που λέει και σε κάποια άλλα σημεία που δημοσιεύει εφημερίδες.
1: Ο Δήμος Σάμης αυτή τη στιγμή ακόμα και σε αυτό το επίπεδο είναι καθαρότερος από ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ήταν τόσο καθαρός και τόσο
0: περισσότερο. Έχετε προσωπικό.
1: Συνεχίζεται η προσπάθεια, παρόλο που το προσωπικό δεν επαρκεί. Κοιτάξτε, ο Δήμος Άμεσης είναι από το Δαχτυλούδι μέχρι την Άκολη.
0: Ναι, αυτό είπα. Ένα
1: ξέρετε, από τα μεγαλύτερα κομμάτια είναι. Να ρωτήσετε σε κάποια συνέντευξη πώς είναι οι οικισμοί του Δήμου Άμεσης. Αν ξέρει κάποιος να σας απαντήσει. Εγώ δεν θα σας πω τώρα. Πόσα είναι τα νεκροταφεία του Δήμου Άμεσης. Ούτε αυτό θα σας το πω εγώ τώρα. Λοιπόν, κάντε μία έρευνα και δείτε. Από εκεί και πέρα. το ότι είχαμε πολλές βροχοπτώσεις από το Πάσχα και μετά είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Είχαμε καθαρίσει το Πάσχα, ξαναβγήκαν τα χώρα και θα ξανακαθαρίσουμε. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Θα πάρετε εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες σας?
1: Έχουν εγκριθεί με θέσεις μέσω ΑΣΕΠ, έχουμε στείλει τον διαγωνισμό, αναμένουμε από τον ΑΣΕΠ να μας δώσει
0: την παραγωγή
1: για να αποχωρήσουμε τον διαγωνισμό.
0: Οι εποχικοί πάνε μέσω ΑΣΕΠ και αυτοί?
1: Φυσικά μέσω ΑΣΕΠ μπορεί να πάρουν εποχικούς με τα ανταποδοτικά.
0: Άλλο και
1: μέσω ΑΣΕΠ μπορεί να πάρει το προσωπικό.
0: Κατάλαβα. Μα είναι εποχική, χρειάζεται εξετάσεις ΑΣΕΠ για να...
1: Η εποχική μέσω ΑΣΕΠ γίνεται υπόσχευση. Εντάξει, εξετάσεις δεν γίνονται με διάφορα άλλα κριτήρια που έχει θεσπίσει το ελληνικό κράτος, γίνονται υποζήτηση μέσω ΑΣΕΠ και το εποχικό προσωπικό.
0: Κατάλαβα. Τώρα με τα θέματα των έργων, ο δρόμος του Μύρτου έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει, τι γίνεται?
1: Ο δρόμος του Μύρτου, κύριε Σάκη, είναι έτοιμη σύμβαση με τον εργολάβο.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι ένα ποσό το οποίο ξεπερνάει τα 1 εκατομμύριο, δηλαδή πολύ περισσότερο από 1 εκατομμύριο, σε κάθε περίπτωση είναι ένα ποσό το οποίο υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο του ελεκτρικού συνεδρίου. Έχει σταλεί το σχέδιο της σύμβασης εδώ, περιμένετε, 18.

0: βάσει έργων δυνάμεων ενός εκατομμυρίου, ναι. Πάνε για έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο. Έχει στραφεί λοιπόν για προσυμβατικό έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο.
1: Μάλιστα. Με το θέμα της καντίνας τι θα κάνουμε, Δήμαρχε μου? Και με τις απλώσεις.
0: Ευελπιστούμε ότι φέτος θα έχουμε πολλές πολλές απλώσεις και θα έχουμε και καντίνα στο Μύρο. Όχι στο σημείο που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Στο σημείο του Δήμου, στο σημείο εκεί που έχετε το δικό σας χώρο.
0: Σε άλλο σημείο και όχι εδώ σε γυαλού.
1: Ναι, κατάλαβα. Θα μπορούν να εξυπηρετούνται δηλαδή λιόμενοι. Είναι μακριά.
0: Εντάξει, μακριά. Τώρα τα πάντα είναι σχετικά.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Είναι καλύτερα εκεί που θα τοποθετηθεί από το να μην υπάρχει καθόλου.
1: Γιατί πέρυσι είχαμε είσοδο από πάνω. Κατεβαίνανε από πάνω και προμηθεύανε. Γι' αυτό σας το λέω.
0: Πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά, ήταν μια μεταβατική χρονιά. Ήταν μια χρονιά η οποία ο Δήμος πραγματικά έκανε τα δύνατα δυνατά για να διασώσει το κύρος της παραλίας του Μύρτου. Σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε, όχι απόλυτα οφείλω να παραδεχτώ, και από εκεί και πέρα...
1: Και το πρόστιμο.
0: Το πρόστιμο έχει μειωθεί σε τεράστιο βαθμό.
1: Μάλιστα. Από όσο το πληρώνουμε δηλαδή έναντι της μείωσης που μας έχουν βάλει το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Κακώς πληρώνει, γιατί δεν υπάρχει μια γραφειοκρατική εμπλοκή μεταξύ κλιματικής υπηρεσίας και ΑΔΕ. Κατά την άποψή μου είναι σφαλμένη αυτή η γραφειοκρατική εμπλοκή. Αναφέρεται ναι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κακώς συνεχίζουμε να το πληρώνουμε, όμως ο Δήμος άμεσα
1: θα το διεκδικήσει σαν νομικά.
0: Και από εκεί και πέρα θα επιστραφούν.
1: Έτσι κι αλλιώς το έχετε πετύχει.
0: Όσα χρεωστεί, τους καταβληθέντε.
1: Είχατε πετύχει και το άλλο θέμα που, με τις τράπεζες που πήρατε τα λεφτά πίσω, αλλά δυστυχώς η περιφέρεια δεν μας τα φέρε. Έτσι τα χάσαμε.
0: Άλλη κουβέντα αυτή. Κοιτάξτε, αυτές οι διαδικασίες καταρχήν ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις 100% τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Προσπαθείς.
1: Στην Ελλάδα όλα είναι απροβλέψιμα.
0: Μέχρι στιγμής έχουν πάει όλα καλά. Απλώς είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρες. Σε βάθος χρόνου εκτιμώ ότι και αυτό το πρόβλημα θα διαφεριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το Δήμο.
1: Με το θέμα γυαλού παραλίας, το έχεις ξεκαθαρίσει το θέμα στις παραλίες σου? Ή ακόμη εκκρεμεί και αυτό?
0: Το θέμα γυαλού παραλίας είναι και αυτό.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Από φυσικά του ελληνικού κράτους. Οι Δήμοι δεν χαράσουν για γιαλούς και παραλίες.
1: Ναι, γιατί και ο πόρος έχει πρόβλημα, το ξέρεις εκεί πέρα.
0: Εμείς σε γενικές γραμμές η χάραξη γιαλού και παραλίας στην ακτογραμμή του Δήμου μας σε γενικές γραμμές έχει τακτοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
1: Είναι πιο
0: βελτιωμένο. Έχει τακτοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Ας ήταν κάποιος συμφωνεί ή όχι με τη χάραξη τη συγκεκριμένη, ναι. Αν έπρεπε να φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο ή αν έπρεπε να προχωρήσει και παραπέρα, ας ήταν επί της ουσίας. Σε γενικές γραμμές οι περισσότερες παραλίες μας και βέβαια και οι οικισμοί, γιατί εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη ακτογραμμή ο Δήμος Άμης, πλην όμως για λόγους είτε ιστορικούς είτε γεωγραφικούς, μόνο σε 5 σημεία έχουμε οικισμούς οι οποίοι φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
1: Στα
0: μόνο
1: όρια,
0: 5 οικισμοί του Δήμου.
1: Έχουν, τα όρια,
0: έχουν παραλιακό μέτωπο, να το πω απλά.
1: Ναι, κατάλαβα. Με το θέμα του δρόμου του Ιαννού που πάμε στο Φυσκάρδο, που είναι κλεμασμένος ο δρόμος και οι μπάρες είναι στον αέρα, τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Γιατί υπάρχει κίνδυνο ατυχήματος.
0: Έχουμε μια επικοινωνία έγγραφη με την περιφέρεια Ιωνίσου για αυτό το θέμα. Έχουμε διαθέσει το Δήμο Σάμις την... Τη βοήθεια του Δήμου Σάμις, την απόλυτη βοήθεια και συμπαράσταση του Δήμου Σάμις έχει διατεθεί στην περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων. Υπάρχει μια μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί από την περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων. Θα πρέπει να υπάρξουν και οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και εκτιμούμε ότι θα αποχωρήσει αυτό το έργο εκπρόσωπος της περιφέρειας Ιωνίων-Νήσων, που είναι της αποκλειστικής της αρμοδιότητας. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Δήμος, επαναλαμβάνω εγγράφως, έχουμε ενημερώσει την περιφέρεια αφενός μεν για την ανάγκη του να γίνει αυτό το έργο άμεσα, του να ολοκληρωθεί αυτό το έργο άμεσα, αφετέρου δε για τη δυνατότητα του Δήμου Σάμις να συνδράμει όπου του ζητηθεί σε αυτό το έργο.
1: Επειδή το Σαββατοκύριακο έχετε Περιφερειακό Συμβούλιο, θα το θέσετε, κύριε Δήμαρχε?
0: Δεν έχουμε εμείς Περιφερειακό Συμβούλιο, εμείς έχουμε την Πέμπτη Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι,
0: το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, στην Κεφαλονιά θα είναι.
0: Με γυρίσατε μερικά χρόνια πίσω. Είπατε έχετε Περιφερειακό Συμβούλιο τότε που
1: είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ξεχνάω.
0: Γιατί
1: είδατε πόσα χρόνια μαζί μιλάμε σε τόσες θέσεις που έχετε διατελέσει και που πραγματικά είχατε αγωνία σε πολλά θέματα. Αλλά δυστυχώς αυτή η γραφειοκρατία και αυτό το ανάλγητο κράτος μία ζωή αυτά τα προβλήματα να τα συζητάμε και να μην λύνονται. Θα το θέσετε αυτό το θέμα, γιατί είναι σημαντικό. Μου το λένε οι οδηγοί των Πούλμαν ότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να πάμε στην άκρη του δρόμου. Καταλαβαίνετε.

0: Γίνεται γιατί συζητάμε, έτσι, εν ώψη καλοκαιριού.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα, όπως και άλλα θέματα τα οποία είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, δώσουν για ακόμα ένα θέμα που αφορά τον αντιπλημμυρικό αγωγό της Αγίας Ιθυμίας. Έχουμε στείλει ως Δήμος Άμις έγγραφο στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και από εκεί και πέρα, αν θα συζητηθεί ή όχι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι κάτι που αφορά την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την περιφερειακή αρχή.
0: Και ναι, Κεφαλονιά, γιατί έρχονται. Γιατί έρχονται Κεφαλονιά να κάνουν, τι έγινε, ήρθαμε.
1: Οι Δήμοι άμεσα δεν μπορούν να βάλουν θέματα συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα θέματα συζήτηση θα βάζει η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Περιφερειακή Αρχή, οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αν τεθεί τέτοιο θέμα, εμείς θα είμαστε παρόντες στο Περιφερειακό Συμβούλιο να πούμε την άποψη.
0: Επειδή έχετε στείλει το θέμα αυτό, μήπως σας απαντήσουν. Σε ποια εξέλιξη βρίσκεται, αυτό ακριβώς είπα. Εντάξει,
1: εγώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον από την πρόσκληση που είδα του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία μας έχετε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Γραμματεία Συλλογικών Οργάνων που μας συστέλνουν, δεν έχω δει να υπάρχει τέτοιο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Σαββατοκύριακο.
0: Άρα θα μείνει το θέμα σε κρεμότητα γι' αυτό. Με το θέμα του φωτισμού πάνω στο Μύρτο, που θέλει βελτίωση και αλλαγή σε κάποια φώτα που λείπουν.
1: Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι στις ομοδιότητες της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και το οποίο επίσης είμαστε σε συνεννόηση και ό,τι βοήθεια θέλει η περιφέρεια και σε αυτό το ζήτημα, εμείς ως Δήμος Άμις είμαστε διατεθειμένοι να την παράσχουμε.
0: Με τον περιφερειακό δρόμο έχουμε καμία εξέλιξη στην Αγία Ευθυμία.
1: Φυσικά είχε γίνει μια συζήτηση πριν από κάποιους μήνες σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών. Υπάρχει μια σκέψη και ίσως να βρεθεί και χρηματοδότηση, βέβαια αυτό αφορά αποκλειστικά μόνο το κράτος, το θέμα της χρηματοδότησης, για να βελτιωθεί ο άξονας από Αργοστόλη μέχρι και Φυσκάρδο, είναι όλος αυτός το κομμάτι του Ιδιοπασιακού Οδικού Δικτύου. Στα πλαίσια του αυτού του μεγάλου έργου της βελτίωσης έχουμε πει και έχουμε ζητήσει και έχει γίνει αποδεκτό να μην ο δρόμος από τα Διβαράτα να μην στείλει μόνο προς Βόρεια Κεφαλονιά και να καταλήγει στα Αργοστόλη, αλλά να έρχεται και προς τα εδώ και να φτάνει μέχρι τη Σάμη αυτός ο δικός άξονας, προς το σκοπό όπως μέσα σε αυτό το έργο ενταχθεί και ο περιφερειακός ή περιμετρικός όπως επίδετο της Αγίας Ιθυμίας. Έχει γίνει δεκτό αυτό το αίτημα του Δήμου Σάμης. Αν προχωρήσει αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του κράτους και της κυβέρνησης να θελήσει να το προχωρήσει, σε αυτή την περίπτωση θα προχωρήσει άμεσα και ο περιμετρικός της Αγίας Ιθυμίας.
0: Είναι ταυτόχρονα δηλαδή να μπει στο ίδιο έργο, έτσι.
1: Μόνο έτσι μπορεί να γίνει.
0: Μόνο έτσι, κατάλαβα. Τι άλλο έχουμε από Σάμι, Δήμαρχε μου, ανακοινώσει.
1: Τίποτα, είμαστε όμορφα, είμαστε ωραία, είμαστε αρκετά καθαρά. Μπορείτε να έρθει να μας επισκεφτείτε, αξίζει όπου και να μένει ο καθένας στην Κεφαλονιά να κάνει μια βόλτα στη Σάμι, είτε πρωί είτε βράδυ. Τα μαγαζιά μας έχουν ανοίξει, είναι σύγχρονα, είναι μοντέρνα, είναι πολύ εξυπηρετικό το προσωπικό των καταστημάτων της Σάμις. Αξίζει τον κόπο και να έρθετε να κάνετε και τη βόλτα σας και να φάτε και να πιείτε και να διασκεδάσετε.
0: Γιατί δεν απαντήσατε σε αυτά.
1: Και να έχετε ο καθένας από εσάς άποψη.
0: Ναι, γιατί δεν απαντήσατε σε αυτά που λέει ο κ. Καβαγεράτος και δεν του δώσατε απάντηση σε ερωτήσεις που σας έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ετέθηκε το θέμα, απαντήσαμε έτσι όπως εκτιμούσαμε εμείς ότι πρέπει να απαντήσουμε. Δεν αφήσαμε τίποτα να πάρετε τώρα. Ο καθένας προφανέστατα έχει δικαίωμα να κρίνει ότι η απάντηση δεν του καλύπτει, ναι, ότι δεν ήταν σωστή, ότι ήταν ανηλικρινής. Πάλι σύμφωνα με τον δικό του τρόπο σκέψης. Εμείς ως Δημοτική Αρχή απαντήσαμε με τον τρόπο που πιστεύαμε ότι έπρεπε να απαντηθεί και με την απόλυτη ειλικρίνεια που πάντα προσπαθούμε να απαντάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Με το νερό πάμε καλά, το καλοκαίρι είμαστε έτοιμοι, δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, να σου πω και εσάς, κοιτάξτε. Επειδή κουβεντιάσαμε αυτό και αυτό στο δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό της λογοδοσίας, κοιτάξτε.
0: Μου το είπατε, γι' αυτό
1: σας με το νερό. Ναι. Με το νερό. Προφανέστατα δεν υπάρχει τόσο έντονη λειψιδία όσο υπήρχε πριν 2 χρόνια. Αλλά και πριν 2 χρόνια που είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα, που είμαστε νεότατη Δημοτική Αρχή, ούτε 4-5 μήνες είμαστε Δημοτική Αρχή, το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργήθηκε με την ίδευση στη Σάμι προέρχονταν αποκλειστικά και μόνο από βλάβες στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑ και μάλιστα συνεχόμενες βλάβες. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Έχουν αντικατασταθεί οι αντλίες, έχουμε βάλει και άλλοι για ό,τι υπάρχει και τρίτη εφεδρική αντλία από εκεί και πέρα. Άμα ξαφνικά έχουμε πάλι τις καινούργιες, τις ολοκένουργιες αντλίες βλάβες, προφανέστατα θα δημιουργηθεί πάλι πρόβλημα. Αν δεν έχουμε κάποιες βλάβες, τα πράγματα δείχνουν ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Επαναλαμβάνω όμως ότι και τότε, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 24, το πρόβλημα προήθηκε από βλάβες. Τον Αύγουστο υπήρχε και ένα μικρό πρόβλημα σε σχέση με τη λειτουργία που αντιμετωπίστηκε. Αυτό όμως το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που δημιούργησε την αναστάτωση στην κοινωνία, προήρχε αποκλειστικά και μόνο από συνεχόμενες βλάβες. Μάλιστα το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίσαμε και κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που προφανέστατα έβρεχε. Υπήρχε νερό. Δεν είχαμε νερό στη Σάμη γιατί και τότε είχε πάθει βλάβη. Και μάλιστα νερό συμπληρωματικά είχε ξαναπάθει βλάβη και κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Δηλαδή είχαμε καλοκαίρι βλάβη.
0: Τώρα έχετε κάνει, βλάβη, την ανάλογη, βλάβη. Έχετε κάνει την ανάλογη συντήρηση για να μην έχετε
1: μια συνεργασία βλάβες. Με την ΔΕΙΑΚ, καταρχήν αυτή τη συντήρηση που αναλαμβάνει η ΔΕΙΑΚ.
0: Ναι, υπήρχε μια συνεργασία
1: με την ΔΕΙΑΚ, βάλαμε και με τη συνεργασία με την ΔΕΙΑΚ, τοποθετήθηκαν.
0: Έχετε ενημερώσει τον πρόεδρο ότι υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να τα αποκαταστήσει πριν μπει το καλοκαίρι, να κάνει συντήρηση.
1: Τα γνωρίζει ο καινούργιος ο πρόεδρος, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι στους τελευταίους μήνες, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει πολύ καλύτερη συνεργασία με τη ΔΕΙΑ και υπάρχει και μια προσπάθεια και αντιμετωπίζονται σχετικά γρήγορα τα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι με το θέμα χωροταξικό θαλάσσιο πάρκο. Ρώτησα και τον κύριο Κουρή, τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Θα το αφήσουμε έτσι, γιατί μου είπε θα ψηφιστεί χωρίς διαβούλευση. Και τώρα βλέπω δημοσίευμα, κόφτε στο RBB με νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Καταλαβαίνετε ότι χτυπάει τα πάντα, έτσι.
1: Κοιτάξτε. Θέσατε δύο τεράστια ζητήματα, τα οποία το κάθε ένα από αυτά θέλει τουλάχιστον 5 ώρες συζήτηση.
0: Το ξέρω. Το ξέρω.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό το θέμα των θαλάσσιων πάρκων, που είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε κουβεντιάσει από σύνθηση και κάποια στιγμή θα ξαναέρθει ένα νομοσχέδιο να το δούμε. Και είναι άλλο εντελώς διαφορετικό το κομμάτι της διαβούλευσης για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Στην ουσία το ένα ακουμπάει και το άλλο. Αλλά αυτό το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό είναι ένα πολύ πολύ και υπάρχει διαβούλευση. Είναι ένα πολύ πολύ πιο σημαντικό κομμάτι, είναι κάτι το οποίο αφορά τις επόμενες γενιές. Προφανέστατα πρέπει να υπάρξει λογική σε ορισμένες περιοχές που είναι τουριστικά κορεσμένες και πρέπει να υπάρξει και μια απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό συμφωνούμε. Για άλλες περιοχές που δεν είναι τουριστικά κορεσμένες πρέπει να υπάρξει δυνατότητα να υπάρξει μια ήπια τουριστική ανάπτυξη. Κανένας δεν θέλει στον να φτιάχνονται 10 όροφα ξενοδοχεία. Προφανέστατα.
0: Λίγο είναι, εντάξει.
1: Και δεν μπορεί να γίνει και δεν το θέλουμε να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, προσέξτε. Αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι στα νησιά μας, και μιλάω για την Κεφαλονιά και πολύ περισσότερο για το Δήμο Σάμης, υπάρχουν μικρές ιδιοκτησίες. Χωρίς να έχουμε κάνει μια πώς θα έπρεπε μελέτη, εκτιμούμε ότι θα το κάνουμε τις επόμενες ώρες, αν όχι μέρες, θέλουμε όμως να το κάτσουμε να το μελετήσουμε με τους συνεργάτες με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Η πρώτη εντύπωση όμως που μας δίνεται είναι ότι ένα τρομερά αρνητικό που προκύπτει από το νομοσχέδιο είναι ότι οι μικρές ιδιοκτησίες πλέον καθίστανται εντελώς μα εντελώς άχρηστες, με άμεση απότοκη συνέπεια στο εγγύς μέλλον μόνο όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να πάρει αντίπινα κύου φακής και να συνενώσει διάφορες ιδιοκτησίες θα μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον τουρισμό στην περιοχή, όταν λέω επαγγελματικά, σε επίπεδο καταλυμάτων. Αυτό είναι ένα πρώτο αρνητικό που έχουμε εντοπίσει, χωρίς επαναλαμβάνω να έχουμε υποχρεωθεί.
0: Αυτό είναι, είναι οικονομική καταστροφή όμως, το ξέρετε αυτό, έτσι, για έναν τόπο.
1: Μα γι' αυτό το είπα. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν η Κεφαλονιά μας και ο Δήμος Σάμης εντάσσεται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες που έχουν να κάνουν με το τουρισμό, με το πόσο αναπτυγμένη τουριστικά είναι η περιοχή, καταρχήν και το ότι είναι μια νησιωτική περιοχή. Γιατί κάνει ένα διαχωρισμό, ο οποίος δεν είναι εσφαλμένος καταρχήν, κατά την άποψή μας, διαχωρισμό ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Είναι προς μελέτη, είναι προς διαβούλευση, θέλει σοβαρή αντιμετώπιση, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει οι συντάκτες του νομοσχεδίου και αυτοί οι οποίοι τελικά θα κληθούν
0: να κάνουν διαβούλευση. Να δεν κάνουν διαβούλευση. Εδώ είναι η ουσία.
1: Νόμο του κράτους, άλλωστε να πω. Υπάρχει διαβούλευση για τον τουρισμό. Για το θαλάσσιο πάρκο, σας είπε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, ότι δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται. Πρέπει αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν το νομοσχέδιο και αυτοί οι οποίοι θα κληθούν με την ψήφο τους το κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο να το κάνουν νόμο, να λάβουν υπόψη τους ότι αυτή η πατρίδα, δυστυχώς, καλώς ή κακώς, είναι πατρίδα ανθρώπων οι οποίοι σήμερα στην τεράστια συντηρητική τους πλειοψηφία είναι φτωχοί άνθρωποι. Δεν μπορείς να σχεδιάζεις τον τουρισμό του μέλλοντος στην πατρίδα μας, έχοντας υπόψη ότι με τον τουρισμό θα ασχοληθεί αυτός ο οποίος σήμερα έχει 4 και 5 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη.
0: Μία παρένθεση όμως, κύριε.
1: Καλές είναι και παιδείς, αλλά ο τουρισμός είναι το ψωμί και το φαγητό στο τραπέζι της κάθε οικογένειας.
0: Μία παρένθεση.
1: Η κάθε οικογένεια είναι φτωχή στον
0: ναι,
1: τόπο μας.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Θα πρέπει ο σχεδιασμός του τουρισμού να γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τεράστια οικονομική δυνατότητα σήμερα θα ασχοληθούν τα επόμενα χρόνια με τον τουρισμό.
0: Μια παρένθεση όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι που είναι σημαντικό και νομικό για εσάς που το ξέρετε. Το ένα κομμάτι είναι ότι παλιά χτίσματα, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία είναι σε αγροτικούς δρόμους, το ξέρετε πολύ καλά, και που βάλατε τσιμέντο ή άσφαλτο, δεν είναι χαρακτηρισμένοι, τους βγάζει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν ούτε μελέτη περιβαλλοντικής επίπτωσης ή κάποια άλλη άδεια, ούτε να χτίσουν καινούρια. Εδώ τι γίνεται με αυτό το θέμα, νομικά, πώς θα μπορέσετε εσείς να το αντιμετωπίσετε, από τη στιγμή που σας βγάζει παράνομο στους αγροτικούς δρόμους και παράνομο και αυτόν και τον παλιό ακόμη που έχει ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο για ένα ξενοδοχείο.
1: Κοιτάξτε κύριε Σάκη, επειδή είπατε πώς αντιμετωπίζετε νομικά, μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος είναι στα σκαριά, να το πω πολύ απλά. Μιλάμε για ένα νόμο που
0: ναι, αλλά το αναφέρω όμως, θα τον περάσουν, θα τον ψηφίσουν.
1: Να με αφήσετε μια στιγμή να πω κάτι.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Όταν λοιπόν ένας νόμος βρίσκεται στα σκαριά, πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα, οπότε αφού ο νόμος αντιμετωπίζει όλα αυτά τα ζητήματα και νομικά επειδή όλα αυτά τα ζητήματα, αποφανέστατα. Όταν έρχεται ένας νόμος, πρέπει να επιλύει υφιστάμενα ζητήματα και υφιστάμενα προβλήματα. Όχι να δημιουργεί
0: και άλλα,
1: νέα.
0: Και άλλα
1: αυτό
0: καινούργια,
1: δείχνει
0: ναι.
1: Ακριβώς ότι γίνεται το αντίθετο. Πώς να αντιμετωπίσει νομικά. Νομικά κάτι αντιμετωπίζεται με ένα νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι αντιμετωπίζεται νομικά πρωτίστως. Δεν είναι αλλαγή να το έχουμε μετά στα δικαστήρια.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και ένας νόμος πρέπει να, που σχεδιάζεται για το μέλλον και σχεδιάζεται για το φαγητό στο τραπέζι της κάθε οικογένειας. Γιατί στην Κεφαλονιά ο τουρισμός είναι το φαγητό στο τραπέζι άμεσα-έμεσα της κάθε οικογένειας. Πρέπει να σχεδιάζεται αυτός ο νόμος με αυτό το κριτήριο. Όχι με το κριτήριο πώς θα γινόταν μια επένδυση στη Φλόριδα ή στη Ιγιανή Ακτή. Άλλη είναι η επένδυση.
0: Άρα γιατί περνάει το νόμο τότε αυτό. Γιατί το περνάει το νόμο αφού ξέρει ότι θα κάνει ζημιά και θα οδηγήσει τον κόσμο σε
1: δικαστήριο. Αυτό θα πρέπει μια κριτική την οποία θα πρέπει να την κάνετε
0: στους βουλευτές. Στους βουλευτές μας. Καταλαβαίνω τι λέτε. Με το θέμα του θαλάσσιου πάρκου πάλι άλλο πρόβλημα και εκείνο. Χωρίς διαβούλευση και αυτό μου το είπε ο κ. Περιάρχης.
1: Με το θαλάσσιο πάρκο έχουμε τοποθετηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Κουβεντιάτου.
0: Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Έχετε πάρει θέση.
1: Η άποψή μας είναι ότι όσον αφορά την παράκτη αλληλεία, μιλάμε πάντα για το Δήμο μας, εδώ στο Δήμο μας αλληλείς είναι μικρές, πολύ μικρές οικογενειακές ή ατομικές επιχειρήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως την έκαναν μέχρι σήμερα. Σε αυτές λοιπόν τις διατάξεις υπάρχει πλήρης διαφωνία εκ μέρους μας ό,τι αφορά την παράκτη αλληλεία σε σχέση με το θαλάσσιο πάρκο. Θεωρούμε ότι κάποιες διατάξεις είναι πραγματικά στη θετική κατεύθυνση και είναι προστατευτικές και από εκεί και πέρα υπό αυτό το πρίσμα έχουμε εκκρίνει σε κάποια του σημεία θετικά την ύπαρξη θαλάσσιων πάρκων, γιατί εμείς καταρχήν θεωρούμε ότι ναι, πρέπει να υπάρχουν θαλάσσια πάρκα. Και όσο έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να ζει σε αυτή τον πλανήτη, το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι φώτιες, και οι χελώνες, και τα τζιτζίκια, και οι σφίγγες.
0: Όπου υπήρχαν, όπου υπήρχαν. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Όχι λοιπόν, εκεί που θέλουμε οι ΜΚΟ να τα βάλουμε. Το είπε και ο κύριος Βουλευτής, το είπε και ο κύριος Περιάρχης αυτό.
1: Εκεί πρέπει έτσι να υπάρχει ένα μέτρο. Ένα μέτρο.
0: Μάλιστα. Δεν μπορεί το Μαρόκο να μας διακεί μέσω με το ΜΚΟ που έχει και να κάνει ό,τι γουστάρει και να παίρνει τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε. Το Πέτρος, το Περιφερειάρχης, ότι πάω εγώ, λέει, σε συγκεκριμένη παραλία και μου τη φυτέψανε τώρα η ΜΚΕΟ και μου βάλανε μέσα χελώνες που δεν υπήρχαν. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα αντιμετωπίσετε εσείς. Δεν μπορεί να έρχεται ο ξένος και να έρχεται στο νησί σου και να σου λέει εδώ πέρα είναι φώκια που δεν είναι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Έχω αδικό. Μ' ακούτε?
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Σας ακούω.
0: Και ακούσατε τώρα με την Τουρκία το καινούργιο νόμο που πάνε να περάσει για τα 6 μίλια με το θαλάσσιο πάρκο που συζητάμε. Τι έγινε αυτή η ιστορία, τη μισή Κρήτη τη βγάζει δικά της, το ακούσατε?
1: Εντάξει, τώρα μου βάζετε ένα τελείως διαφορετικό
0: θέμα. Ναι, λέω δηλαδή, είμαστε τρελαινόμαστε εδώ πέρα.
1: Όταν νομοθετεί ένα κράτος, οι νόμιμος κράτος δεν δεσμεύουν το γειτονικό κράτος. Εντάξει,
0: ναι, αλλά είπανε για πόλεμο το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, έτσι. Αν τυχόν λέει και κάνει το παραμικρό, θα κάνουμε πόλεμο. Δηλαδή, πού πάμε τώρα, για να καταλάβω.
1: Δεν θα έχουμε, κοιτάξτε κύριε Σάκη, η πολεμολαγνία, καλά είναι να την αποφεύγουμε. Δεν θα κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Πιστέψτε με.
0: Απλώς είναι για εξοπλισμούς αυτά, έτσι.
1: Όσο έχουμε να πληρώνουμε.
0: Κατάλαβα. 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμό η Ελλάδα και κανένα φράγκο στο Δήμο Σάμις.
1: Εξάλλου είμαστε σύμμαχοι, δεν είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ με την Τουρκία.
0: Α, καλά.
1: Σύμμαχοι είμαστε.
0: Βλέπουμε τι...
1: Μέλη του ΝΑΤΟ, επιβάλλουμε το νόμο και την τάξη και την νατοϊκή ηθική παγκοσμίως. Αποκινούμε τους συμμάχους μας στους Τούρκους.
0: Τι μήνυματα...
1: Μην φοβάστε. Πήρε πόλεμο με την Τουρκία, δεν θα έχω.
0: Τι μήνυματα έχετε για τον τουρισμό στη Σάμη και με αυτό θα κλείσουμε, μην σας καθυστερώ.
1: Κοιτάξτε, να σας πω. Η πρώτη εικόνα που έχουμε εμείς και ό,τι
0: αυτό από τους ανθρώπους εκεί που ασχολούνται, ναι.
1: Από που προβλέπουμε με ασφάλεια και για τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι η τουριστική κίνηση θα κυμαθεί σε αρκετά καλά επίπεδα, δηλαδή ίσως να έχουμε και λίγο περισσότερες αυξήσεις από την περσινή χρονιά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που επίσης το έχουμε ήδη δει είναι ότι η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών μας είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή με απλά λόγια θα έχουμε λίγο περισσότερους οι οποίοι θα χαλάσουν αρκετά λιγότερα.
0: Ναι. Λόγω ακρίβειας. Αυτό είναι. 18% τα τρόφιμα πάνω.
1: Και στις δικές σου τις παντρίδες, στις δικές σου τις παντρίδες.
0: Το ξέρω, παντού είναι. Παντού είναι. Αλλά 18% τα τρόφιμα πάνω από χτες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Έφτασε τα κεράσια λέει 20 ευρώ. Ποιος θα πάει να πάρει κεράσια δηλαδή, προς Θεού δηλαδή, εντάξει. Είναι για γέλια η υπόθεση. Έχουμε δρομολόγια από Ιταλία, θα έχουμε στη Σάμη.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, καλό είναι αυτό. Μάλιστα.
1: Δύο ακτία διαλύεται, ένα θα έχετε και μια μέρα και θα φεύγει το άλλο.
0: Το μόνο που δεν θα μπορούμε να μπαίνουμε εμείς, έτσι, δεν το πετύχατε αυτό που ζητήσατε.
1: Κοιτάξτε, το εγκοπλιστικό κεφάλαιο έχει τους δικούς του κανόνες. Θα ήταν καλό να συνδέει και τα νησιά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.
0: Νομικά λέει δεν γίνεται. Έτσι απαντήσανε. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Υγεία και χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να πάμε καλά το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.

Πάντως είναι για γέλια, κυρίες και κύριοι. Οι Τούρκοι τώρα με αυτά τα καινούρια που κάνουν και που πραγματικά παρουσιάζουν, τη μισή Κρήτη λέει είναι δικιά μας. Έχουν χωρίσει το Αιγαίο στη μέση, η γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, εντάξει. Πάμε στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Καθημερινή κόφτε στο Airbnb με νέο χωροταξικό του τουρισμού. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τον Δήμαρχο. Πάει η ανάπτυξη. Ο πάνε, μην πω ότι την πάνε με το θέμα του χωροταξικού και με το θαλάσσια πάρκα. Ένταξη μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του drone. Η εφημερίδα Τα Νέα, κόφτες και κίνητρα, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Η απογευματινή, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Καταλάβατε που το πάνε. Οι μεγαλοτσιφλικάδες θέλουν να πεθάνουν τους μικρούς τουριστικούς ανθρώπους ιδιοκτήτες που έχουν μικρά ξενοδοχεία και να κάνουν τα θηρία για να οικονομήσουν και να πάρουν τα οικόπεδα έναντι πινακίου φακής. Αυτά που μου είπε και ο Δήμαρχος. Η εφημερίδα των συντακτών, διχασμένη Ευρώπη με το Αρμπαχάιν. Ο ριζοσπάστης από τον Εύρο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Ο ελεύθερος τύπος, 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Εκλογές έρχονται, εντάξει. Η νέα όρη δόμησης με τις τουριστικές περιοχές. Τέλος τα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου. Μανιφέστο. Σε Μαρμαρένια Αλόνια ο κύριος Θυμωμένος. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδος για το θέμα Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα Σπρέσο, πόλεμος μέχρι εσχάτων, ποινική δίωξη στο διάσημο μοντέλο. Ο τύπος Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε γιατρός που εξαπατούσε καρκινοπαθείς. Η εφημερίδα Κόντρα, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Να τον χαρείτε, να τον καμαρώσετε με τον κύριο Κατρούγκαλο που μας έκοψε τις συντάξεις και για 99 χρόνια που έχει καταδικάσει την Ελλάδα. Να τον καμαρώσετε, μπράβο του. Δώστε του ψήφο, μην το ξεχάσετε. Έχουν το θράσος. Τα σβήνει όλα και ξεκινάει από την αρχή το παιδί. Δεν ξέρει τίποτα. Η εφημερίδα Λόγος, τουρισμός εντός ορίων. Η εφημερίδα Εστία, η εξάρτηση της πολιτικής τάξης από τις συστημικές τράπεζες. Η Ελεύθερη Ώρα, έρχεται πόλεμος στην πόρτα μας και επιτάσσουν υπόγεια. Οι political 3 βεβαιότητες.

η ελεύθερη ώρα, οι τρεις βεβαιότητες, η δημοκρατία πόθεν έσχες 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν και εφημερίδα Star, τώρα αρχίζει ο Γολγοθάς στη Γερμανία. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, το Sport Day το τρίτο το ωραιότερο. Ο πρωταθλητής μία γροθιά. Το φως πιάστηκε αδιάβαστος. Το Live Sport απογειώνονται. Μέτρο Sport πιστεύουν στη δεύτερη θέση. Και το Match Money 2 στον αέρα.

Πάμε και στην εφημερίδα ημερήσιο, στο πρώτο σέλιδό της. Προκήρυξη 8 νέων θέσεων για τα νοσοκομεία μας. Καλά από προκήρυξη έχουμε χορτάσει. Καβαλιεράτος, καμία απάντηση. Αυτή είναι σήμερα η εικόνα του Δήμου Σάμης. Απάντησε νομίζω ο Δήμαρχος για αυτά τα θέματα. Και το κύριο θέμα της, ντροπή, η αναλγησία του Θεόφιλου για την Κεφαλονιά, γράφει ο Ροβισσόνας Κρούσος. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr και φυσικά και τις συνεντεύξεις, τις οποίες δεν προλαβαίνετε, τις πηγαίνετε στο τμήμα των συνεντεύξεων με ημερομηνία και καλεσμένο και ακούτε και διαβάζετε τις συνεντεύξεις που έχουμε πάρει. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι, προσέχετε τους δρόμους, μην τρέχετε, μειώνετε ταχύτητες μέσα στην πόλη, 30 μόνο τα χιλιόμετρα, βάρτε το καλά στο μυαλό σας, δεν τρέχουμε παραπάνω, αυτή είναι η ταχύτητα που πρέπει να έχουμε μέσα στις πόλεις και φυσικά να δούμε πάντα προτεραιότητα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Καλό σας μεσημέρι, Χριστός Ανέστη.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλωστό στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: αγάπη και πάλι.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
2: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
3: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού. Όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
4: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
1: Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
2: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
3: Στον Απόγλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
4: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόγλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
3: Απόγλους. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην Παιδιατρικής, Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710 27320, email apoplus@otenet.gr.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατά τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: να λένε.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Σαν να σε πειράζει να σε αυτά που κάνω, λέει δεν αφήνω.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: να σε μια ζωή.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: τέλεια.
1: Είμαστε εδώ όπως και κάθε Τρίτη. Καλησπέρα κόσμο, είμαι η Ζωή Φωτεινού, η ώρα είναι 8 και 8 περίπου. Είναι 12 Μαΐου και χρόνια πολλά στους Σταύρους και είναι η εκπομπή Sounds of the Goldies με μελωδίες στις δεκαετίες του 90 και 2000. Σήμερα έχουμε φέρουμε εννοείται στην Eurovision, ίσως στον Ionian Galaxy 90,8 που όλα είναι μουσική και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10 και 10. Ξεκινάμε με τη Eurovision και το νικητήριο τραγούδι του 1998 είναι η Dan International με το Viva, Viva, Viva, Viva la Diva αμέσως τώρα.

Αντίδα. Είναι 1998 και το Ισραήλ, μία από τις νικήτριες χώρες τέλος πάντων, οι οποίες μετράνε στο διαγωνισμό γύρω στις 4 με 5 νίκες, κερδίζει το πολυπόθητο βραβείο και την πρώτη θέση της Eurovision το 1998. Ένα χρόνο αργότερα, το 1999, τη στιγμή που πήγε να παραδώσει το βραβείο στην νικητήρια χώρα και στην νικήτρια, την Καρόλα από τη Σουηδία, η Ντάνα έφαγε μια επική τούμπα, τούμπα, τούμπα, τούμπα. Φοβερό. Πάμε τώρα στα δικά μας, πάμε στον Σάκη Ρουβά. Ο Σάκης Ρουβάς με το συγκεκριμένο τραγούδι είχε κάνει τον απόλυτο χαμό. Είναι 2004, είναι ο Σάκης με το Shake It και ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, κερδίζει ωστόσο η Ουκρανία και κάπου λέγεται ότι η Ρουσλάνα ήταν κάπως τσιμπημένη με τον Σάκη Ρουβά. Τότε, ευτυχώς, ο Σάκης με τη τούμπα του τα πήγε μια χαρά. Ελπίζουμε και οι υπόλοιπες τούμπες που θα περάσουν να πάνε καλά.

Καλησπέρα στον Γρηγόρη από τη Ζάκυνθο. Καλησπέρα στο νησί εδώ πέρα που με ακούει. Καλησπέρα στον μπαμπά μου που με ακούει στο Μασαλόγγι μαζί με την εκλεκτή του παρέα, τον κύριο Νίκο και την κυρία Γιώτα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε από την Αθήνα, το Μεσολόγγι, την Πρέβεζα, τα Γιάννενα, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, τα εξωτερικά. Φέρτο, είναι η μοναδική φορά που βάζω τραγούδι το οποίο διαγωνίζεται στο τώρα. Λέτε ο Ακύλλας τελικά να το φέρει. Τα στοιχήματα δείχνουν ότι είναι στη δεύτερη θέση, λίγο κάτω από την Φινλανδία. Είναι από τις φορές που όντως παίζει να το φέρει φέτος ο Ακύλλας εδώ. Φέρτο Ακύλλα είναι η υποψηφιότητά μας για το Eurovision και σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός.

0: είπα, περτώ.
1: Άγγελες, κυρίες και κύριοι, και ίσως αυτή τη φορά να το πάρουμε. Μπορεί. Γιατί όχι. Έχει όλα τα φόντα. Έχει στίχο που σου μένει, έχει ρυθμό, έχει beat. Είναι ο Ακύλος, ο οποίος Ακύλας είναι μια έτσι προσωπικότητα κάπως controversial θα λέγαμε, αλλά είναι κάτι το οποίο μένει και είναι χαρούμενο και πάρα πολύ ωραία η γέφυρα και γενικά η στίχη του είναι πιασάρικη. Πάμε τώρα στο 1987. Τα περισσότερα τραγούδια που θα βάλω σήμερα είναι τις δεκαετίες του 90 και 2000, κάποια νικητήρια, κάποια όχι, από χώρες που έχουν ξεχωρίσει. Είναι η Κύπρος, είναι το 1987 και είναι η 7η θέση της Κύπρου με την Αλέξια και το Άσπρο ή Μαύρο. Το αφιερώνω λοιπόν στον μπαμπά μου και στην παρέα του στο Μασολόγγι. Άσπρο ή Μαύρο είναι από το άλμπουμ που έχουμε μπαμπά στο σπίτι.

Ήταν η Αλέξα με το 1987 πίσω στο χρόνο και το άσπρο μαύρο της. Και τώρα, περνάμε σε ένα άλλο τραγούδι, περνάμε στην Νορβηγία. Είναι το νικητήριο τραγούδι, θα ακούσουμε δύο φορές Νορβηγία σήμερα, ναι. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι το νικητήριο τραγούδι του 1995. Όμως για την ώρα, ας απολαύσουμε τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Και εσύ να απολαύσεις τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ που μόλις τώρα συντονίστηκες και κάνουμε παρέα στον Ionian Galaxy 90,8, όπου όλα είναι μουσική στο σταθμό της καρδιάς μας και έχουμε αφιέρωμα στη Eurovision. Είμαι Ζωή Φωτεινού και κάνουμε παρέα μέχρι τις 10 και 10 σήμερα. Fairy Tail είναι το νικητήριο τραγούδι του 2009 και τότε εμείς είχαμε στείλει, νομίζω, την Καλομήρα. Νομίζω πως ναι.

Ωραίο το Fairy Tale, πάρα πολύ ωραίο το Fairy Tale μπορώ να πω. Είναι από τα δικά μου αγαπημένα τραγούδια αυτό που ακούσαμε. Και τώρα περνάμε σε ένα άλλο τραγούδι της ελληνικής αποστολής. Είναι το ΟΠΑ, είναι ο Γιώργος Αλκαίος με τους φίλους του τότε και νομίζω ότι είναι 2010 και ο Αλκαίος κατακτά την 7η θέση. Να το ψάξω λίγο να το θυμηθώ και να το ακούσουμε όλοι εμείς. Επίσης κάτι άλλο που έχω να πω για το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Γυρίστηκε στη Μήλο με έξοδα του Αλκαίου και του Διονύση Σχοινά.

8η θέση τότε στο Όσλο της Νορβηγίας είχε διαγωνιστεί. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι πολύ χαρούμενο. Και τώρα περνάμε στο 1987, τη δική μας ελληνική συμμετοχή, κόλλησε το μυαλό μου για λίγο. Είναι Θάνος Καλλύρης και Bank, το Stop.

Εγώ εδώ πέρα κάνω και τα φωνητικά, κάνω και τα χορευτικά και κάνω show μόνη μου. Είμαι η Ζωή Φωτεινού, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 26 7 10 24 7 10 26 7 10 24 7 10. Και σήμερα έχουμε αφιέρωμα στη Eurovision στον Ionian Galaxy 90,8. Ελπίζω να μου είστε καλά. Everywhere that I can. Τώρα περνάμε στην Τουρκία και την πρώτη φορά που κέρδισε στο διαγωνισμό. Και νομίζω και η μοναδική, αν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή. Είναι η Serta Berener και είναι το Every Way That I Can. Είχαν ακουστεί τόσα πράγματα για την Serta εκείνη την εποχή που είχε πάει στη Eurovision. Τότε νομίζω η Τατιάνα Λαμπύρη, νομίζω Τατιάνα ήταν τότε, έβγαζε άλλα πράγματα ότι ήταν η Serta. Δεν λέω τίποτα άλλο, το βάζετε δυνατά. Θυμάστε μαζί μου το συγκεκριμένο πανέμορφο τραγούδι.

Καλησπέρα στην ξαδέρφη Άτζη. Καλησπέρα επίσης και στον φίλο Αλέξανδρο. Και άκου τώρα τι έμαθα. Τι διάβασα μάλλον για τη Σερτάμπ. Η Σερτάμπ είχε προσκληθεί φέτος να τραγουδήσει, νομίζω, στον πρώτο ημιτελικό. Γιατί διάφοροι καλλιτέχνες κατά τα χρόνια έχουν προσκληθεί. Όπως και σήμερα νομίζω θα δούμε τη Ρουσλάνα. Δεν είμαι πολύ σίγουρη αν θα δούμε σήμερα τη Ρουσλάνα, αλλά κάποιους θα δούμε. Είχαν λοιπόν προσκαλέσει στο διαγωνισμό φέτος την Σερτάμπ και η Σερτάμπ αρνήθηκε λόγω των όλων πολιτικών εξελίξεων που συμβαίνουν. Και όχι μόνο των πολιτικών εξελίξεων, αλλά και λόγω του πολέμου. Είδατε τι μαθαίνουμε εμείς εδώ. Πιστεύτε και να πιστεύετε και να πιστέψετε και εσείς στον εαυτό σας και στους εαυτούς σας. Αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στο φίλο Αλέξανδρο, που πρέπει να πιστέψει περισσότερο στον εαυτό του, με όλες τις καλές ευχές για το ταξίδι που ετοιμάζεται να πάει. Είναι Dima Bilan, είναι το νικητήριο τραγούδι του 2007. Νομίζω πως ναι.

Φοβερό. Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζω και διάφορα πράγματα για τη Eurovision και τα τραγούδια, το Believe του Dima Bilan. Σου λέει, ηχογραφήθηκε στα ξένα, βέβαια. Ήθελε ο Dima Bilan να πάει Sonic & Day στη Eurovision και ήταν η δεύτερη του προσπάθεια το 2008, όπου και κέρδισε στο Βελιγράδι, άρα εμείς τότε είχαμε στείλει την καλομήρα. Ναι, τότε εμείς είχαμε στείλει καλομήρα. Και που λέτε, άκου τώρα εδώ να δεις ιστορία. Ήθελε Sonic & Day να κερδίσει, που επιστράτευσε, σου λέει, τον Ούγγρο βιολιστή Edwin Martin και τον Ρώσο Ολυμπιακό πατινέρ, τότε, του καλλιτεχνικού πατινέρ, στον Ευγένη Πλουσένκο. Φοβερό. Okay. Περνάμε τώρα στο 1994. Είμαι άνθρωπος κι εγώ από την Ευρυδίκη και θα τσεκάρω αμέσως τώρα τι θέση είχε πάρει, νομίζω πέμπτη.

είχε πέμπτη θέση. Ενδέκατη θέση είχε πάει, είχε τέλος πάντων πάει. Δεν μπορώ τώρα να βρω το ρήμα, έτσι. Τέλος πάντων έχει κολλήσει το μυαλό μου. Στην ενδέκατη θέση το Είμαι Άνθρωπος και εγώ από το 1994 και την Ευρυδίκη με αυτό το πάρα πολύ ωραίο λευκό φορεματάκι. Και τώρα πέρα πάμε σε ένα νικητήριο τραγούδι. Πάμε στη Σερβία και το 2007. Εμείς τότε είχαμε στείλει το «Γεια σου Μαρία», θα το ακούσουμε αργότερα. Είναι η Μαρία Σερίφοβιτς με το «Μόλιτβα», με την προσευχή της λοιπόν. Για να ακούσουμε τι θα μας πει αυτήν η ιερή προσευχή της Μαρία Σερίφοβιτς.

Ήταν το απόλυτο φαβορί το 2007 και δικαίως ξεχώρισε και, και ανακηρύχθηκε το νικητήριο της βραδιάς εκείνης. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι έπος. Σταματήστε τι κάνετε και δυναμώστε. Ακούμε Μιχάλη Ρακίτζη, σ' αγαπώ S-A-G-A-P-O. Είναι πιο, λένε ότι είναι πιο αδικημένη η συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision. Δεν μπορώ να ταυτιστώ απόλυτα, αλλά οκ, νομίζω ότι κατέκτησε την 17η θέση. Παρ' όλα αυτά, στην καρδιά μας θα είναι πάντοτε πρώτη.

0: Hello everybody, my name is...
1: Λοιπόν, τότε που ήταν, είχε γίνει ελληνικός τελικός το 2002, ήταν άραγε playback, κύριε Καψί μου, η Peggy Zina. Ήθελε να πάει και εκείνη στη Eurovision το 2002 με το Love is a Wonderful Thing. Αλλά δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Και τέλος πάντων πήγε ο Ρακιτζής, έκλεισε και το μάτι στην κάμερα και κατέκτησε και τη 17η θέση, αλλά την πρώτη θέση στην καρδιά μας. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο μπορεί να μην στεφθεί και νικητήριο, ωστόσο κατέκτησε την δεύτερη θέση. Είναι η Ουκρανία, είναι το Dancing Glassa Dumbai, είναι ο Βέρκα Σερντούτσκα, αν θυμάστε καλά, με τα λουμινόχαρτα. Αυτή είναι, μπαμπά, με τα λουμινόχαρτα.

Παραμένουμε στο 2007 και από τη δεύτερη θέση περνάμε στη δική μας συμμετοχή. Είναι ο Σάκης Ρουβάς. Ο Σάκης Ρουβάς είναι η δεύτερη φορά που συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision και θέλει Sonic & Dé να κερδίσει. Όμως, ενώ πάει με τον αέρα του νικητή, δυστυχώς κατακτά την 7η θέση. Σου λέει, προβληματίστηκε και στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που έκτοτε δεν έβαλε ξανά σκοπό να πάει στη Eurovision. Δεν πειράζει ο Σάκης, ό,τι και να κάνεις, σε μας είναι μια συμμετοχή η οποία είναι καταπληκτική, ειδικά εκείνη τη στιγμή που κάνει το άλμα και πέφτει και κοιτάει την κάμερα με τα λευκά του τα ρούχα, εξαιρετικός. Βέβαια ο Ρουβάς είναι εξαιρετικός σε όλα του. This is our night από την Ελλάδα και το Σάκη Ρουβά.

Και αφού βάρεσαν κόκκινο εδώ πέρα τα φωτάκια και οι δείκτες, κάπως λίγο θα πρέπει να, να κατέβει αυτό. Και τώρα περνάμε. Ήξερα ότι θα βρω κοινό με αυτό που είπα για τον Ρακίτζη. Χαίρομαι πάρα πολύ. 26-7-10-24-7-10. Γεια σας και χαρά σας. Είμαι η Ζωή Φωτεινού. Κάνουμε εκπομπή στον Ionian Galaxy 90,8 που όλα είναι μουσική. Κάθε Τρίτη 8 με 10, σήμερα μέχρι τις 10 και 10 και έχουμε αφιέρωμα στην Eurovision. Και τώρα Wild Dances είναι η πρώτη νικητήρια συμμετοχή της Ουκρανίας στη Eurovision το 2004. Πάω στο μυαλό μου λίγο τώρα, ναι. Γιατί ήταν το 4 η Ρουσλάνα, σωστά, που ήταν και ο Ρουβάς με το Shake It. Η Ρουσλάνα μαζί με τα δέρματα κάτω από τα ζωάκια και τα υπόλοιπα έτσι, τις προβιές που πήγε και έβαλε πάνω της, έβαλε κάτι απλό ρίχτο και βγήκε στη σκηνή της Eurovision. Wild Dances αμέσως τώρα.

εννοείται κετούλα, προφανώς και κετούλα. Άμα δεν βάλουμε κετούλα, τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι και τη Γαρμπή, είναι το 1993 και είναι το Ελλάδα χώρα του φωτός με εκείνο το υπέροχο γαλάζιο φόρεμα Σίλια Κρυθαριώτη. Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό. Και σου λέει ότι είχε γίνει σκάνδαλο τότε. Φόραγε, δεν φόραγε όρουχο η Γαρμπή. Η Γαρμπή δεν έχει απαντήσει ποτέ σε αυτό. Επίσης, κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία της Eurovision, το οποίο δεν έχει ξεπεραστεί μέχρι και σήμερα και κατά την ταπεινή μου άποψη, από ψούλα μου πάντα, δεν παίζει να ξεπεραστεί. Ο Φακός εστίασε χωρίς διακοπή αποκλειστικά στο πρόσωπό της για 43 ολόκληρα δευτερόλεπτα σε αυτά τα υπέροχα μάτια της και της Γαρμπή.

τώρα ήταν η ένατη θέση. Είχαμε κατακτήσει την ένατη θέση με την Κέτι Γαρμπή τότε. Λοιπόν, περνάμε τώρα σε κάτι άλλο. Περνάμε στο 1996. Συνθέτης ο Μπίγαλης, ο Κώστας ο Μπίγαλης και στιχουργός η Ρο. Το τραγούδι λέγεται «Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα» με την Μαριάννα Ευστρατίου. Είχαμε κατακτήσει τότε την 14η θέση.

Και από τη Μαριάννα Ευστρατείου περνάμε τώρα στο 1992. Είναι η Κλεοπάτρα, είναι το τραγούδι όλου του κόσμου «Η Ελπίδα», όπου είχε κατακτήσει την πέμπτη θέση έπειτα από το 1997. Σου λέει, το συγκεκριμένο τραγούδι ξεχώρισε τόσο από την δυναμική της Κλεοπάτρας, πολύ καλή Κλεοπάτρα πάνταζή, και επίσης το κλαρίνο τότε ήταν ο Βασίλης Αλέας. Ακούμε Κλεοπάτρα και 1992, η θέση ήταν η πέμπτη, όλου του κόσμου η ελπίδα, και έπειτα περνάμε σε διαφημίσεις και ελάτε, γιατί έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής καλά.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 10 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Καλησπέρα επίσης και στον Μπός, καλησπέρα στα Φρούτα Πολάτος, καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί τώρα. Είμαι η Ζωή Φωτεινού, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Sounds of the Goldies με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000 και κάποια flashbacks από τη δεκαετία του 80. 26-7-10-24-7-10, 26-7-10-24-7-10, το τηλέφωνο του σταθμού που μπορείτε να καλείτε, να μου λέτε μια καλησπέρα, να μου ζητάτε τραγούδια της Eurovision. Το τονίζω αυτό. Είναι η πρώτη προσπάθεια της Έλενας Παπαρίζου. Είναι η Antique, είναι το I Would Die For You και είναι η τρίτη θέση που κατακτάει η Ελλάδα το 2001. Καλησπέρα και σε σένα, Βιλεγιάννη, που είχες γενέθλια και ξέρω ότι σου αρέσουν οι Antique πάρα πολύ.

Ναι, φίλε Ειρήνη, σήμερα έχω αφιέρωμα στη Eurovision. Καλησπέρα στην Ειρήνη, καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στην Αγγλία που με ακούει και αυτή η Γυράλβιώνα. Καλησπέρα σας, κόσμε μου, που έχετε συντονιστεί μόλις τώρα. Το τρεχαντήρι, γιατί αυτή είναι εδώ η εκπομπή, είναι ένα τρεχαντήρι στις μουσικές δεκαετίες του 90 και 2000, στις μουσικές επιλογές της τότε εποχής. Και ναι, είναι Κώστας Μπίγαλης, είναι στα φωνητικά η Βικτόρια Χαλκίτη και είναι η υποψηφιότητα της Ελλάδας για το 1994, νομίζω. Το 94, ναι. Δεν νομίζω ότι είχε πάει πάρα πολύ καλά αυτό το τραγούδι, αλλά δεν βαριέστε, Κώστας Μπίγαλης είναι.

Ήταν η 14η θέση αυτή που συγκέντρωσε. Okay, εντάξει, whatever. Είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι, ήταν τότε αυτά τα πολύ έντονα χρώματα κτλ. Περνάμε τώρα κάποια χρόνια μετά. 2013 το θυμάμαι το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί έδινα τότε Πανελλήνιες. Μπορεί να είχε κερδίσει η Δανία τότε, ωστόσο το δικό μας τραγούδι ήταν τόσο ωραίο, τόσο πολύ όμορφο. Έκτη θέση λοιπόν, ορίστε, έκτη θέση Alcohol is Free από τον Αγάθωνα και τους Κόζα Μόστρα.

0: για μας.
1: Επικό τραγούδι, επική συμμετοχή και από τις καλύτερες θέσεις που έχει κατακτήσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και τώρα πάμε στο δικό μου αγαπημένο ελληνικό. Μετά το My Number One εννοείται, έτσι. Είναι η Άνοιξη, ξέρω όλο το τραγούδι απ' έξω και τα φωνητικά. Ήταν η μεγαλύτερη αδικία αυτήν εδώ. Είναι 1991, είναι η Σοφία Βόσου σε στίχους και μουσική του Θάνου, όχι Παναγία μου, του Ανδρέα Μικρούτσικου. Και αδικήθηκε διότι στον τελικό αρρώστησε ο σαξοφωνίστας από το ΡΑΙ και ανέλαβε ένας 70χρονος καημενούλης κυριούλης σαξοφωνίστας, ο οποίος κατέστρεψε το σόλο και έτσι το συγκεκριμένο αγαπημένο μου τραγούδι βρέθηκε μόλις την 13η

ξέρω όλο το τραγούδι και τα φωνητικά, το είπα και το τραγουδό κάθε φορά. Είναι από τα τραγούδια τα οποία πραγματικά με ξεσηκώνουν. Δεν σας νοιάζει, δεν πειράζει. Έλα μαζί μου, βάλε δυνατά, είσαι στο σπίτι και κάνεις δουλειές, γυρνάς στο σπιτάκι σου και είσαι στα μάξι και βάζεις δυνατά Ionian Galaxy 90,8 και ακούσε εμένα, τη ζωή Φωτεινού, κάθε Τρίτη 8 με 10 και σήμερα αφιέρωμα στην Eurovision. Hard Rock Hallelujah, τα τέρατα τότε, βεβαίως. Είναι ο τελικός στην Ελλάδα 2006 και η Lordi το μεγαλύτερο φαβορί και outsider. Και ορίστε, έκαναν την έκπληξη. Είναι η Φινλανδία, μοναδική φορά που έχει κερδίσει σε Eurovision. Και ελπίζω να μην είναι αυτή τη φορά η δεύτερη της φορά.

με το βιολί της. Και τώρα περνάμε στο 2012. Πάμε σε αυτό το επικό κομμάτι της Eurovision, διαχρονικότατο, με διαφορετικό ήχο και πολύ αγαπημένη μελωδία. Είναι η Λωρίν. Η νικήτρια χώρα είναι η Σουηδία, που έχει κερδίσει 7 φορές. Είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ρεκόρ στις νίκες.

Σου λέει μόνο η Ιταλία δεν ψήφισε το συγκεκριμένο τραγούδι. Όλες οι υπόλοιπες χώρες το ψήφισαν, είτε στο televoting είτε στις επιτροπές. Okay. Λοιπόν, η Ειρήνη μου είπε ότι το Hard Rock Hallelujah το αγαπά. Ήτανε το νικητήριο τραγούδι του 2006. Εμείς τότε είχαμε σκεφτεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα η Άννα. Η απόλυτη Άννα Βύση. Εντάξει, η Άννα Βύση έχει εκπροσωπήσει... Έχει πάει στην Eurovision νομίζω 3 φορές. Μία φορά με το Everything που ακούμε τώρα και το 2006 που είχε κατακτήσει νομίζω την 10η θέση. Νομίζω ναι. Που είχε πει στο πάτωμα με εκείνο το πολύ ωραίο του Jean Paul Gaultier. Ναι. Μόνο που η Άννα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν είναι η πιο ωραία της εμφάνιση. Αλλά ότι είναι τώρα, παιδιά, είναι η Άννα Βύση. Οπότε ας το ακούσουμε.

Σου λέει, η Άννα τότε, το 2006, ήταν μόνη της στη σκηνή, χωρίς την παρουσία δεύτερων φωνητικών ή χορευτών. Σόλο η Ανούλα. Μπράβο στην Ανούλα, ναι, και την ένετη θέση που κατέκτησε το 2006. Okay. Η Άννα Βύση είχε πάει ξανά στη Eurovision με την Ελλάδα και το Autostop, το 80, τερματίζοντας τη 13η θέση και μετά... Μπήκε και με την Κύπρο, μόνο η αγάπη, το 1982 και κατέκτησε την 5η θέση, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε τώρα σε μία από τις τελευταίες εμφανίσεις της Τουρκίας στο θεσμό. Είναι η Χαντισέ με τον Doom Tak Tek και αν θυμάμαι καλά είναι ένα 2009, θα το ψάξω και θα επανέλθω.

2009 και είχα τη ΣΕΚ κατακτά την τέταρτη θέση. Και τώρα περνάμε σε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο δεν κέρδισε, αλλά έχει μείνει. Είναι το Shady Lady. Είναι η Άννη Λόρακ. Και την παραγωγή του συγκεκριμένου τραγουδιού έχει κάνει ο Κοντόπουλος και τη χορογραφία ο Φωκάς Ευαγγελινός. Βέβαια, παιδιά, εννοείται. Πήγαινε ο Κοντόπουλος στα εξωτερικά, έγραφε πάρα πολύ ωραία τραγούδια, έκανε την παραγωγή, παίρνανε μεγάλες θέσεις. Μια χαρούλα. Δεύτερη θέση και το 2007 κατακτά στον διαγωνισμό της Eurovision και εφόσον είναι 2007... Όχι, λάθος, 2008, λάθος. 2008 στο Βελιγράδι, δεύτερη θέση, η Άννη Λόρακ. Α, ναι, και εμείς τρίτη θέση. Πάρα πολύ ωραία.

Πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ πέρα διαβάζω και μαθαίνω που δεν τα ήξερα για το Eurovision. Καλησπέρα κόσμο, Ελάτε μου! Είμαι η Ζωή Φωτεινού. Είναι η εκπομπή Sons of the Goldies με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000 και μερικά flashbacks από τη δεκαετία του 80. Έλα μου κι εσύ, βάλε κάτι να πιείς και μείνα μαζί. Μέχρι τις 10 και 10. Στον Ionian Galaxy. Και σήμερα φέρομαι στη Eurovision και έλα να χορέψουμε μαζί, γιατί όχι, Σιρουσό, κέλε, κέλε, ορίστε, έλα, έλα, είναι Σιρουσό, κέλε, κέλε, έλα, έλα, λοιπόν, από την Αρμενία και το 2007 και μισό λεπτό να βρω τι θέση είχε κατακτήσει τότε γιατί δεν το βλέπω, γιατί είμαι γκαβή. Είχε κατακτήσει την τέταρτη θέση η Αρμενία. Είναι από τις πιο υψηλές της θέσης.

Πολύ ωραίο. Ωραίο, ωραίο τραγούδι ήταν αυτό της Αρμενίας με τη Σιρουσό και το «Κέλα, κέλα, έλα, έλα». Λοιπόν, περνάμε τώρα στο 2004 και τι έχουμε εδώ. Έχουμε Τουρκία. Η Τουρκία έπαψε να διαγωνίζεται πλέον στο διαγωνισμό, έτσι, ή δεν εμφανίζεται. Ούτε ψηφίζει, ούτε τίποτα. Μποϊκοτάζ. Okay, whatever. Είναι το συγκρότημα Athena. Και είναι το τραγούδι For Real. Και κατέκτησε την τέταρτη θέση.

τσαχπινικό τραγούδι. Ήθελα τώρα, ας πούμε, μου ήρθε στο μυαλό μια φράση από το Κωνσταντίνου και Ελένης. Ποιο σαρικό το θέμα μας, μίλησε μας γι' αυτό. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο, πάμε να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε πάρα πολύ δυνατά και να κάνουμε το χορευτικό όσοι είμαστε millennials και θυμόμαστε το συγκεκριμένο τραγούδι. Εννοείται ότι δεν θα έλειπε από την εκπομπή αυτή η συμμετοχή της Κύπρου το 2002 με τους Σουάν. Είχαν εμφανιστεί πρώτοι, θυμάμαι, στο τελικό. Είναι το Gimme Gimme, Gimme Gimme Gimme Yolava, Gimme Gimme. Και είναι η έκτη θέση. Είχαν κατακτήσει, νομίζω ότι ήταν ισοψηφία από ό,τι έχει πει ο ξάδερφος Αργύρης. Το συγκεκριμένο, αλλά για κάποιο λόγο έκτη θέση δεν πολύ κατάλαβα. Gimme Gimme, Gimme Yolava, Gimme Gimme, και ξέρουμε όλοι το χορευτικό και όλες. Και πάρτε το δυνατά και πάμε.

Όλο το χορευτικό, εννοείται ότι όλο το χορευτικό. Καλησπέρα και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Καλησπέρα και στη φίλη τη Γογό που συντονίστηκε. Έλα και εσύ, βάλε δυνατά, γιατί τώρα ακούμε τον ύμνο. Είναι το My Number One, είναι το πιο αγαπημένο τραγούδι όλων των Ελλήνων που είχε, εννοείται, που είχε διαγωνιστεί στο διαγωνισμό. Είναι σε μουσική, μισό λεπτό να το βρω. Λοιπόν, είναι σε μουσική του Δάντη και του Ψαλτάκη και η στίχη είναι της πολύ πολύ πολύ αγαπημένης μου Ναταλίας Γερμανού. Είναι 2005 και η Έλενα Παπαρίζου πάει για να κατακτήσει την κορυφή και την κατακτά 21 Μαΐου.

Σε σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, παιδιά. Τι τραγουδάρα ήταν αυτή. Τι τραγουδάρα είχαμε στείλει τότε και μας άξιζε αυτή η νίκη στο Κίεβο. Και η μοναδική, και ελπίζουμε και αυτή τη φορά να το φέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πιο αδικημένη εμφάνιση σχεδόν όλων των ετών στη Eurovision. Είναι το Φουεγό, είναι η Ελένη Φουρέιρα, είναι 2022 και η Ελένη Φουρέιρα διαγωνίζεται με την... Το 22, και πιο πριν είναι. Θα το ψάξω, νομίζω ότι είναι το... Όχι, είναι το 17. Oh God, τότε ήτανε. Είναι η Ελένη Φουρέιρα λοιπόν από το 17 και το Φουέγο Αγία Αγία Φάιρ. Ξέρω και σε αυτό το χορευτικό. Τα κορίτσια από το ΕΚ θα διαλέξουν ένα τραγούδι να κάνω αύριο το χορευτικό. Είναι πιο αδικημένη αυτή λοιπόν η συμμετοχή της Κύπρου. Είχε κατακτήσει την δεύτερη θέση. Πρώτη ήταν η Νέτα με το Τόι. Αλλά για μένα και για όλους εσάς που ακούτε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έπρεπε να βγει πρώτο. Όλα κι όλα. Yeah!

Thank you Europe και έπρεπε να κερδίσει η Ελένη, παιδιά, όλα και όλα. Λοιπόν, περνάμε σε ένα άλλο τραγούδι της Eurovision, 2009 είναι τώρα, και είμαστε στο Αζερμπαϊτζάν. Στο Αζερμπαϊτζάν έχει κερδίσει μία φορά με τον Drip Drop, όχι. Όχι, ένα άλλο τραγούδι ήτανε που είχε πάει, ναι, που είχε πάει Ελευθερίου, που τότε κέρδισε, ναι. Δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο τραγουδάκι, αλλά whatever που είχε κερδίσει. Όμως αυτό που άξιζε, τα είχε πάει πάρα πολύ καλά και αυτό, όλα και όλα, ναι. Είναι η Αϊσέλ και ο Αράς, γνωστός στην μουσική βιομηχανία, με το Always Do's και την, κάτσε μισό λεπτό, την τρίτη θέση.

Ωραίο και φάτο τραγούδι από τα παλιά καλά τραγούδια της Eurovision. Και τώρα πάμε στο 2007 και στην ελληνική συμμετοχή. Είναι ο Σαρμπέλ. Κατακτά την 7η θέση. Και είναι το «Γεια σου, Μαρία». Τραγουδάρα.

Νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν το είχαν στηρίξει πάρα πολύ τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν, για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει. Αλλά okay. Πάμε τώρα στο 2008 και την καλομήρα με το Secret Combination It's a Mystery for You. Τρίτη θέση, βεβαίως, for you. Τρίτη θέση και τότε, μισό λεπτό, εφόσον ήταν τρίτη θέση, το 8 κέρδισε. Στο Βελιγράδι είχαν πάει, άρα κέρδισε, νομίζω, τότε ο Ρίμπακ. Όχι. Ναι. Ο Ριμπάκ. Είχε κερδίσει τότε. Θα το ψάξω λίγο γιατί τώρα δεν θυμάμαι.

Ωραία. Ένδοξες εποχές όπου τότε... Νομίζω από τότε έχουμε να κατακτήσουμε τρίτη θέση, ε? Και γενικά πεντάδα. Πέρσι με την Αστερομάτα στην έκτη θέση. Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι και πάμε λίγο από εδώ και έπειτα αλλιώς. Είναι 2011, είναι το Watch My Dance από τον Λούκα Γιώρκα και τον Στερεό Μάικ και την 7η θέση κατέκτησε τότε. Η μουσική είναι του Γιάννη Χριστόδουλοπούλου και η στίχη της Ελεάνας Βραχάλη. I want you so near. Watch my dance, set up high. It's like words and I'll fly. Το κεφάλι ψηλά,

of my body, the sound my heart makes. Some

ιδιαίτερο τραγούδι από τα τραγούδια τα οποία δεν πολύ άρεσαν από την αλήθεια στο ελληνικό κοινό, αλλά δεν πειράζει. Για μένα είναι ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια. Και τώρα, ας σου λέει ότι το ζεμπέκικο του το είχε μάθει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Πάμε τώρα στην τελευταία ελληνική συμμετοχή για σήμερα. Είναι 1995, είναι 31 χρόνια πριν είναι η Ελίνα Κωνσταντοπούλου, πάντα το βάζω αυτό το τραγούδι, είναι του 95 άλλωστε, και είναι η Ελίνα, είναι η πια προσευχή. Κομματάρα. Εν μέρη, ναι, ουσιαστικά το intro είναι στα αρχαία ελληνικά. Είναι νομίζω το μοναδικό τραγούδι που είχαν ακουστεί αρχαίοι ελληνικοί στίχοι. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο ουσιαστικά τότε που είχε κυκλοφορήσει για τα γεγονότα με τη Μακεδονία και το Σκοπιανό. Κατέκτησε την 12η θέση. Ορίστε λοιπόν από τις ωραιότερες μπαλάντες.

αξίζει να σημειωθεί πέρα από τα αρχαία ελληνικά που ακούστηκαν και για το μακεδονικό ζήτημα, ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είχε διασκευαστεί από μια Σέρβα τραγουδίστρια βοσνικής καταγωγής, την Άλετα Μπρένα.

Το βίντεο κλιπ είχε γυριστεί στα Μετέωρα 5 μέρες, μέσα σε 5 μέρες, και στα φωνητικά εδώ πέρα ήταν και η Μαριάντα Πιερίδη. Τώρα, περνάμε στο 2004, πρώτη θέση λοιπόν, το 4 ήταν της Ουκρανίας. Η τρίτη θέση ήταν δική μας, η δεύτερη θέση όμως ήταν της Σερβίας. Τότε, Σερβία Μαυροβούνιο κιόλας, είναι ο Ζέλκο Γιοξίμοβιτς με το Λάνε Μόγε. My darling εδώ πέρα, ουσιαστικά αγαπημένη μου. Τόσο ωραίο τραγούδι, τόσο αγαπημένος στο ελληνικό κοινό ο Ζέλκο Γιοξίμοβιτς. Μιλάει ελληνικά πάρα πολύ καλά. Είχε εμφανιστεί και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, στο Studio 4, την εκπομπή της ΕΡΤ, όπου τα λέγε πάρα πολύ καλά. Ο Ζέλκο Γιοξίμοβιτς είχε συμμετάσχει ξανά στη Eurovision και νομίζω και σαν παραγωγός, όπως επίσης είχε παρουσιάσει και τον τελικό της Σερβίας όταν είχε κερδίσει.

Περνάμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα και είναι από το Secret Garden και το 1995 το νικητήριο τραγούδι. Είναι το Nocturne, είναι το τραγούδι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, το τραγούδι, θες πως είναι η μελωδία είναι. Είναι το duo των Secret Nocturne όπου είναι η Φιονούλα Σέρι και ο Λεύλαντ. Από την Νορβηγία είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση και μόνο 25 λέξεις είναι, ακούγονται μάλλον, σε συγκεκριμένη μελωδία.

Καταπληκτική μελωδία από του Secret Garden και το Nocturne. Κάπως έρχεται και σε χαλαρώνει. Και κάπως έτσι, παιδιά, κλείσαμε και σήμερα. Να το μαζεύω σιγά-σιγά το μαγαζάκι, γιατί θέλω να πάω να προλάβω. Θα προλάβω, αλλά τέλος πάντων θα πάω γρήγορα για να δω την ελληνική συμμετοχή και το φέρτο. Ελπίζουμε να το φέρει φέτος. Είμαι η Ζωή Φωτεινού και τα λέμε ξανά την επόμενη Τρίτη με κάποιο άλλο θέμα στις 19 Μαΐου. Χρόνια πολλά στους Ταύρους, χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε σήμερα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτία επίσης σήμερα, Πάρα πολύ ωραία. Είστε στον Aeonian Galaxy 90,8 που όλα είναι μουσική. Ήταν η εκπομπή Sounds of the Goldies με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000 και κάποια blast from the very past από τη δεκαετία του 80, όπως αυτό καλή ώρα που ακούμε. Το επιλέγω κάθε φορά αυτό το τραγούδι. Είναι 1987. Ακούσαμε άλλα δύο από το 87, της Κύπρου και της Ελλάδας, και ακούμε εννοείται και το νικητήριο τραγούδι. Είναι ο Johnny Logan, είναι ο Mr. Eurovision. Είναι ο άνθρωπος αυτός που έχει διαγωνιστεί, όχι, που έχει πάει στη Eurovision 3-4 φορές. Κι όμως, λοιπόν, ο Logan είχε συμμετάσχει με το What's Another Year το 1980, όπου είχε κερδίσει επίσης. Και επίσης το 87 κέρδισε, όπως είπαμε, το διαγωνισμό με την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία νομίζω ότι είχε κερδίσει 3 φορές, 2 φορές συνάπτα, και με το Johnny Logan. Και επίσης ο Johnny Logan έχει εμφανιστεί 4 φορές. Καταπληκτικό. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Είναι ο Mr. Eurovision. Δεν θα σας πω κάτι παραπάνω. Θα σας πω μόνο καληνύχτα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τα λέμε την άλλη εβδομάδα.

Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και απόψε. Η Ιόνια Γκάλαξη 90,8. Είμαι ο Θάνος και μαζί μου είναι η Δώρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Σε σκέφτομαι που πηγαίνω λοιπόν και είναι τρίτη βράδυ. Και είμαστε παρέα συντροφιά εδώ στον Ιόνια Γκάλαξη 90,8 για να σας πούμε τι σκεφτόμαστε, τι δεν σκεφτόμαστε. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Μαζί μας έχουμε την Έμα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, Έμα. Καλώς ήρθες και πάλι.
2: Μας άρεσε η παρέα σας, οπότε πάμε να ξανάρθουμε.
0: Και εμάς η δικιά σου.
1: Και εμάς η δικιά σου, Έμα.

0: Picasso. No,
1: και εδώ θα έχουμε μέσα στο αγαπημένο σου.
2: Λοιπόν, και φέρτο από Ακύλα και πάμε σήμερα, παιδιά, πολύ δυνατά στη Eurovision, γιατί είμαστε Eurofan εμείς εδώ.
1: Και στηρίζουμε, εννοείται, Ελλάδα.
2: Ελλάδα, Δαγκωτό και Κύπρο, γιατί μην ξεχνάμε και την Κύπρο με το Ζάλα Ζάλα.
1: Εννοείται, πολύ ωραίο. Καλύτερα.
2: Πολύ ωραίο. Παιδιά, εμένα μου αρέσει πολύ η Eurovision.
1: Εμάς, αρέσει.
3: Μου άρεσε και της Κύπρος η συμμετοχή. Για της Ελλάδας, εντάξει, εγώ έχω ενδιασμούς, αλλά είναι έτσι πολύ μοντέρνο το στυλ.
1: Αυτά τα τραγούδια τα λίγο περίεργα θα τα πω, τελικά πάνε υψηλά, να ξέρεις.
2: Εγώ όσο μιλάτε χορεύω, γιατί παιδιά ο Ακύλας το φέρνει, ρε παιδί μου, δίνει ένα vibe.
1: Μάλιστα, αφού σας αρέσει εσένα, μας αρκεί μας.
2: Δυναμώστε το για μένα.

0: ό,τι αξίζει.
1: Και από Ακύλα περνάμε σε ένα Βύση και Κόντρα.
0: Το χωριστά ή το...
1: Η Βύση έχει πάει Eurovision.
2: Νομίζω έχει πάει, αλλά να ξέρετε δεν θα έχει πάει και τόσο καλά.
1: Παιδιά, αν πάει τώρα θα γίνει χαμός, πιστεύω.
2: Όχι καλέ, εντάξει.
1: Τι λες μωρέ, η Βύση το έχει πάρα πολύ.
2: Το έχει για εμάς το εδώ τους ντόπιους, για εμάς εδώ στο χωριό. Η αλήθεια είναι.
1: Εγώ νομίζω ότι η Βύση θα πάει πολύ καλά.
3: Ολόκληρο καλυμάρμαρο γέμισε, τι εννοείς θα
2: το
3: πάει καλά. Καλυμάρμαρο,
1: εμείς το έχουμε γεμίσει το ΆΚΑ δύο φορές.
2: Sold out. Εντάξει, εντάξει.

0: Και λοιπόν, εδώ δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε μία άφηξη, η Εβάνα από την όμορφη Αθήνα. Εύα μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
2: Ωραία φωνή. Ωραία φωνή, ωραία και η Εύα μας.
0: Εύα μας, καλώς ήρθες, έτοιμη για σεζόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, να είμαι έτοιμη.
0: Τέλεια.
2: Πώς δηλαδή... βλέπετε τα πράγματα εσείς?
0: Εγώ νομίζω θα είναι πολύ καλά.
1: Και εγώ έτσι.
0: Μπράβο. Η Εύα έχει ένα σπίτι στην Αγιευμία και τον νοικιάζει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: οπότε ό,τι θέλετε, Αγιευμία, παιδιά εδώ.
1: Εννοείται, παιδιά, Καζαμάρε. Καζαμάρε μόνο.
0: Καζαμάρε.
2: Πολύ ωραία η Αγιευμία. Και εγώ πήγα το Σαββατοκύριακο. Μπορώ να πω, έχω πάθει έρωτα. Δηλαδή, αν θα ήμουν στην Κεφαλονιά, θα ήμουν σίγουρα στην Αγιευμία.
0: Εμένα μου αρέσει η φυσικά του και η Αγιευμία, να ξέρεις.
2: Πολύ ωραία. Εγώ, παιδιά, νομίζω ότι θα είμαι παιδί τη Σάμι. Σαν ένα Σάμι.
0: Τι
1: είναι πιο γραφικά η Αγιευμία, θεωρώ. Τώρα είναι ωραία από εκεί.
2: Ναι, ναι, και η Αγιευμία είναι ξεπέραστη.
0: Αν δείτε θέα που έχει το σπίτι τη, δεν είναι όλη μα σπίτι τη. Είναι ψηλά, να ξέρει τι ωραία.
2: Εγώ μετακομίζω και έρκρα, μην μου τα λες αυτά. Εγώ φεύγω όπως είμαι τώρα, με το κόρεμα αυτό έτσι πάω σπίτι της Έμας.
0: Παιδί μου,
1: Έμα. Έμα. Η Έμα είναι εδώ. Έχουμε ναι, και Έμα και Έμα στην παρέα.
3: Είναι.
2: Στο χαιρετισμό το βράδυ θα γίνει χαμός,
0: Εντάξει.

0: Και έχουμε περάσει λοιπόν Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας. Τραγουδάκι που ήταν αφιερωμένο στην κουμπάρα μου με πολύ αγάπη, η οποία την περιμένουμε πώς και πώς να έρθει. Παιδιά, δώστε τη κουράγιο, γιατί είναι στην αστυνομία και είναι μέσα σχολή τώρα. Οπότε κουράγιο από εμάς.
1: Α, είναι και ωραίες οι. Δεν συγγνώμη που το λέω και εδώ, αλλά είναι πάντα ωραίες οι μπατσίνες.
0: Είναι, είναι ωραία, η κουμπάρα μου είναι πολύ ωραία, ναι, ναι.
1: Δεν έχεις δει καμία, κοίτα τι ωραία.
2: Καταρχάς πρέπει να είναι πάνω από 70, οπότε αναγκαστικά είναι και όμορφη. Μπράβο, είναι γυναικά.
0: Ωραία, πώς είσαι, 70 νομίζω, στα όρια είναι η κουμπάρα.
3: Γενικά το βλέπεις γυναίκα με στολή και σε αυτές τις θέσεις ανάμεσα σε τόσους άντρες, το θαυμάζεις.
1: Παιδιά, αυτό το είχα το Σαββατοκύριακο σε μια ερώτηση μαζί με την κολλητή μου. Γιατί αλλάζει η γνώμη μας για τους άντρες όταν είναι εν στολή? Παιδιά, το έχετε παρατηρήσει?
2: Έτσι. Δεν είναι όλες οι γυναίκες έτσι.
1: Α, θεωρώ, ναι, δεν ξέρω. Επί το πλείστον, όταν ένας άντρας φοράει μια στολή, λες το. Ωα, ωραίος. Και μόλις τη βγάζει, λες αυτός, είτε.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει ένα γύρος με τη στολή.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Το ίδιο βλέπουμε και εμείς λίγο για τις γυναίκες.
4: Είναι η πρώτη εντύπωση.
0: Η αστυνομικού είναι λίγο διαφορετικό.
1: Δεν σε γράφει, θες να πεις.
0: Δεν με γράφει, αλλά εντάξει.
2: Δεν σε γράφει επειδή είσαι κούκλος. Πού να σε γράψει ένα αγόρι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Διεληνίδου.
1: Στο λίγο που σε ξέρω λοιπόν.
0: Δώρα, ποιον ξέρεις λίγο?
1: Όποιον και να ξέρω λίγο, σημασία έχει ότι θα παραμείνει στο λίγο μάλλον.
0: Α, μάλιστα.
2: Απ' την πρώτη τη στιγμή η φλόγα στο κορμί είχε...
0: Να δώσω πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Σοφία. Σοφάκι μου, τι κάνεις που πήγες στην παρέα μας? Φιλιά στη Νίκη, φιλιά πολλά στη Γιώτα της ΕΦ μας, φιλιά πολλά στην Αγγελική μου. Ελένα Σκαλάκη, γαλακτοκομικά τζίφισε όπως πάντα.

0: Έλενα Μπίτσι, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και φυσικά χαιρετίσματα στο μεγάλο Τσολακίδη. Πού είσαι, φιλέ? Ιόνια Γκάλαξη 90,8 μαζί σας μέχρι τις 12. Καλησπέρα την Νίκη από την όμορφη Γερμανία. Γερμανία από ποια πόλη? Βερολίνο.
1: Λοιπόν, γενικά εμείς, για να ξέρετε και ορίτσα, να ξέρουν και το κοινό μας, έχουμε πάντα κοινό από κάπου πολύ, πολύ μακριά.
0: Από το εξωτερικό.
1: Εξωτερικό, πάντα. Λοιπόν, είχαμε και ο Καναδά, αλλά τώρα πώς είναι επειδή μου και στη Γερμανία αυτή η εποχή.
0: Επειδή μου θα μας πει, είναι εκεί, τώρα θα μας πει.
1: Κάτι διάμεσο, δηλαδή κάτι σε φθινόπωρο με... Δεν μπορώ να φανταστώ και καλοκαίρι. Ναι.
2: Κοίτα, δεν είναι αντιμέτρους αντίθετες, πώς λέγεται αυτό, οπότε θεωρώ ότι τώρα όσο πλησιάζει το καλοκαίρι θα έχει ζέστη και εκεί.
0: Φραγκφούρτη είναι.
1: Φραγκφούρτη.
3: Και εγώ που έχω πάει Γερμανία, ξημερώνει και δεν είναι αυτό όπως στην Ελλάδα που σε χτυπάει ο ήλιος και καταλαβαίνεις ότι έχει ξημερώσει. Έχει λίγο συννεφιά, θα έλεγα.
0: Σαν την Ελλάδα δεν είναι τίποτα.
3: Για μένα έτσι.
1: Σαν την Κεφαλονιά δεν έχει.
0: Σαν την Κεφαλονιά δεν έχει, το λέμε.
1: Να το ξαναπείτε.
0: Λοιπόν, η Νίκη μας λέει: παιδιά, ότι είχαμε καλοκαίρι, σήμερα χάλασε ο καιρός. Νίκη, έλα και Φαλονιά, που σήμερα έφτιαξε ο καιρός.
1: Χιονίζει, λέει, παιδιά, σε άλλες πολίτες. Και εγώ, παιδιά, έλεγα πότε θα πάω στην Αντίσα μου. Δηλαδή, εδώ λέει η κοπέλα ότι χιονίζει στη Γερμανία και εμείς εδώ και Φαλονιά είμαστε σε φάση.
0: Την άλλη εβδομάδα φτάνουμε 21-22 βαθμούς, να ξέρετε. Έτοιμοι για μπάνιο. Έβαζε
1: έτοιμοι.
2: Εννοείται, πάντα.
0: Τέλεια. Να δώσω πολλά φιλιά στην αγαπημένη μου την Αλεξάνδρα που πήγε στην παρέα μας, την πολίτρια της χρονιάς. Ένα... Και φυσικά στη Μελίνα, την φανατική ακροάτρια. Μελίνα, έχεις πάρει απουσία την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πήραμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Απουσία, λέω, πήραμε και εμείς.
0: Τι πάρα προηγούμενη έχει πάρει η Μελίνα.
1: Α, είσαι δύο απουσίες. Είσαι δύο απουσίες. Το απουσιολόγιο να γραφτεί, παρακαλώ.
0: Και φυσικά φιλιά στο Κουρκουμέλι, το καλύτερο δικηγόρο της Ελλάδας.

0: ναι.
1: Εδώ λοιπόν να πούμε καλησπέρα στη Στέλλα τη Μελέτη, τη χορεύτρια της καρδιάς μας. Στέλλα μου, πού είσαι Στέλλα μου?
2: Γνωστή, παιδιά.
0: Ναι, ναι, η γνωστή.
2: Έλα ρε Στελάρα.
1: Η γνωστή Στελάρα.
2: Η γνωστή Στελάρα. Παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα
3: πολύ.
4: Εμένα μου αρέσει αυτή η κοπέλα το μαλλί, να σα πω την αλήθεια. Εντάξει, ωραία χωρί.
2: Έχει ωραίο αέρα στο μαλλί.
1: Δεν είναι δικό τη.
2: Αλήθεια.
1: Πλάκα σου κάνουμε. Δικό τη, δικό τη.
0: Θα το βάλει στο μικρόφωνο.
1: Στέλλα, είσαι στον αέρα, μα ακούνε γύρω στα 400 άτομα.
2: Χαιρετίζουμε τα λοιπόν από τη Στέλλα Μελέτη εδώ στον Ιόνιαν Γκάλεξη 90.
1: Στέλλα, σε περιμένουμε για εκπομπή, να ξέρει.
3: Τον Αύγουστο κάνετε.
1: Τον Αύγουστο ναι, θα κάνουμε για σένα.
2: Μία θα κάνουμε με τον Αύγουστο.
1: Θα αφήσουμε το Άρθρον για σένα. Άντε, θα κάνουμε μια πετειακή. Έχεις κάποιο αγαπημένο τραγούδι? Α, για κοβίδι, τι άλλο?
3: Για κοβίδι θα βάλουμε, τώρα βάλτε το καινούργιο, όταν έτσι έχει μάθει. Πες και στο βιντεοκλίπ.
1: Α, δεν το έχουμε το καινούργιο, θα βάλουμε κάποιο παλιό όμως. Δεν είμαστε YouTube, εμείς θα κατεβάσουμε απευθείας από τον Ιακωβίδη.
0: Την επόμενη φορά να υπάρχει σε σπέση.
1: Την επόμενη φορά θα το έχουμε σίγουρα.
2: Είμαστε σοβαροί εκπομπή.
1: Να δώσουμε πολλά φιλιά στη φίλη μας η Στέλλα, ραντεβού στο,
2: ραντεβού, λοιπόν,
1: στο μισή λοιπόν.
2: Τον Αύγουστο συγκεκριμένα.

0: έχουμε περάσει λοιπόν κατά ένα λιόλου και λογαριασμός.
1: Το λογαριασμό.
0: Δώρα, σε ποιον θα ζητήσεις λογαριασμό?
2: Εγώ θα ζητήσω το λογαριασμό στο τέλος της σημερινής βραδιάς, ναι. Για να δω πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος.
0: Για να δούμε. Εσύ, Εύα μου, σε ποιον θα ζητήσεις λογαριασμό?
3: Εμένα θα είναι άστο. Θέλω πρώτα να τα πούμε από κοντά και μετά θα
0: τι έχω να ακούσω πάλι. Εύα μου, εσύ.
4: Εγώ δεν θέλω να ζητήσω κανέναν λογαριασμό. Εγώ αναρωτιέμαι ότι σε λίγο καιρό θα αρχίσετε να κοστολογείτε το κάθε σ' αγαπώ.
2: Σωστό, και
4: εκεί πέρα θα πάμε.
0: Σωστό.
2: Αν καλοκαιριάσει η κορίτσια, το σ' αγαπώ θα κοστολογείτε πολύ ακριβά. Γι' αυτό ας φροντίσουμε.
4: Είναι mid-season, πάει άλλη τιμή.
0: Να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι. Αυξήσεις όλα.
2: Αυξήσεις. Καλό.

0: Να πούμε καλησπέρα στη Βάσια που πήγε στην παρέα μας, καθώς και στη ξαδέρφη μου τη γρήγορά του. Γεια σου Στεφ! Εμμανουέλα, μόνο εσύ λείπεις να ξέρεις. Βασικά, καλύτερα που λείπεις. Θα κάναμε κουμπί.
1: Πρώτη φορά το λέει αυτό, καλύτερα που λείπεις.
0: Εμμανουέλα, άστο. Και άμα την κλείσει, θα καταλάβει.
2: Και να ήταν εδώ, θα ερχόταν όταν έκλεινε η εκπομπή. 12 η ώρα. Οπότε.
1: Α, είναι και αυτή η ακριβία στις ώρες. Είναι...
0: Αυτή δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι εκτός συναγωνισμού, παιδάκι μου. Δεν
1: είσαι εκτός εκτό συναγωνισμού, δηλαδή.
0: Νομίζω ότι στο γάμο πρέπει να σου πούμε μια μέρα πριν για να πάει στην ώρα της.
1: Καλά.
0: Στο γάμο της, αν παντρευτεί κάποια στιγμή.
1: Εμμανουέλα, τι είναι αυτά που ακούω για σένα και ακόμα δεν σε έχω γνωρίσει.
0: Καλύτερα, λέει. Εμμανουέλα, μου είσαι καλύτερη, αλλά εντάξει.

0: έχουμε περάσει ένα αγαπημένο της Δώρας. Η Ιουλία Καλυμάνη, Σταμάτης Γονίδης, γυναίκα είναι λοιπόν.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη και Σταμάτης Γονίδης.
2: Μπορούμε να το αφιερώσουμε και στις μαμάδες που ήταν η γιορτή της μητέρας τώρα την Κυριακή.
0: Σωστή. Τα αφιερώνουμε λοιπόν σε όλες τις μαμάδες.
1: Πολύ αγαπημένες και οι μανούλες και το η γυναίκα είναι. Πολύ ωραίο κομμάτι. Γιατί οι γυναίκες όντως ξέρουν και να συγχωρούν εκεί που αγαπάνε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ που. Λέγαμε ότι ήσουν αθαμώνα στην Καλυμάνη.
3: Ναι, πήγα πολλές φορές. Είναι αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ η Καλυμάνη. Είναι τρομερή τραγουδίστρια, πολύ καλό άνθρωπο.
0: Και κατάει, ρε φίλε, και ένα κέντρο μόνη της.
3: Ναι. Ακριβώς αυτό να το πούμε.
0: Και δεν είναι, είναι, η πέμπτη, είναι η τέταρτη χρονιά
3: είναι
0: και άκουγε θα πάει για πέμπτη.
3: Πάει για πέμπτη χρονιά, ναι.
0: Απίστευτο,
3: Είναι η μοναδική στα μπουζούκια που είναι ένα όνομα, πρώτο όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι τη βάρα, παιδιά, εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Και ποιο άλλο είναι μαζί τη.
3: Είναι ο Ξανθόπουλος.
0: Ναι.
3: Τον άλλο δεν το θυμάμαι, παιδιά. Συγνώ.
1: Και είχε και ένα DJ, δηλαδή όταν είχα πάει εγώ, είτε παίζει και ένα DJ που μετά το έκανε. Κάθε και ωραίο και.
0: Φίλε, εγώ δηλαδή κάνει 4 ώρες πρόγραμμα μόνη τη.
3: Όχι, βγαίνουν και τα άλλα δύο τα παιδιά.
0: Τα μικρά.
3: Που σου πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, βγαίνει και μια κοπέλα.
3: Βγαίνει μπράβο και μια κοπέλα, ακριβώς. Και είναι και ο DJ, όπως είπες, παίρνει μεγάλο χρόνο από το πρόγραμμα.
1: Αλλά εντάξει, είναι.
0: Αλλά κανένα τρίλο τραγουδάει, 2,5 ώρες.
1: Τραγουδάει, ναι, όχι, όχι, είναι το COVID το μεροκάμα το παιδιά. Είναι γεμάτο πρόγραμμα.
0: Μπράβο το κοντίτσι μας, μπράβο.

0: Και σήμερα να πούμε ότι έχει Eurovision, Εύα, το ξέρεις.
1: Ναι, αμέ είναι. Δεν είναι τελικός όμως.
0: Είναι με τελικός, θα περάσουμε, λέτε.
1: Εννοείται.
2: Εγώ πιστεύω πως ναι.
0: Sí. Θα περάσουμε.
2: Το πιστεύω ότι θα περάσουμε.
0: Θα περάσουμε.
2: Θα περάσουμε.
0: Να μας λέει λοιπόν,
2: όποιος βλέπει, γιατί εγώ δεν έχω ανοιχτό τώρα το live για την Eurovision, να μας πει λίγο τι γίνεται και εκεί. Κάντε λίγο να σου μαζί με εμάς.
0: Καλησπέρα στην Απολωνία. Γεια σου, Απολωνία.
2: Ωραίο όνομα το Απολωνία, ε.
0: Ήταν φοιτήτρια στο νησί. Τι έχει λείψει τόσο πολύ το νησί, θέλει να ξαναγυρίσει.
2: Πολύ καλή ευκαιρία αυτή.
0: Απολωνία, γίνα πίσω. Εμείς εδώ είμαστε. Και έχουμε περάσει λοιπόν Κωνσταντίνος Αργυρός στη δική σου αγκαλιά. Τραγουδάκι που είναι αφαιρεμένο στην Αγγελική την πιο ωραία υποδοχή, η οποία στη δική της αγκαλιά λέει το τραγούδι. Για να δούμε τι θα μας πει.

0: Στη δική μου αγκαλιά λέει θα περνάω τους χειμώνες. Σε ποια αγκαλιά, Εύα, ξέρεις?
1: Θάνο μου, δεν θέλω να το συζητήσω.
0: Α, δεν μιλάμε στον αέρα. Εδώ,
2: εδώ σε αυτή την εκπομπή είμαστε μια μεγάλη παρέα και τα λέμε όλα μεταξύ μας.
0: Τα λέμε όλα μεταξύ μας. Είναι μια οικογένεια είμαστε.
2: Τα λέμε με το γάντι όμως, θα το καταλάβεις και συνέχεια. Αυτά τα λέμε έτσι.
0: Δεν θέλει καμία αγκαλιά, μάλλον.
2: Καμία αγκαλιά. Και επειδή δεν σου πω κάτι, τελείωσε.
0: Έφυγε, έκλεισε τις πόρτες της Αθήνας και κεφαλονιά.
2: Τελείωσε και ο χειμώνας, θάνο μου. Τώρα είναι καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι το περνάς με αυτούς που έχουν καλοκαίρι και στην καρδιά και στα αισθήματα.
0: Σωστή.

0: Αλφα και έχουμε περάσει σε αναβίση και χωρίς το μωρό μου. Τυχαία μπήκε σε σένα, δεν ξέρω μα τέτοιο.
1: Τρομερή αναβίση.
2: Βέβαια το ζήτησε η Έμα. Και τόσο τυχαίο.
0: Α, το ζήτησε εσύ.
2: Είναι ένα πολύ ευδιάθετο κομμάτι και επειδή ήθελα έτσι λίγο να μεταδώσουμε το vibe της παρέας.
0: Να μήπως σου λείπει κάτι και δεν το αφαιρώσει κάπου.
2: Εμείς
0: όχι βέβαια. Όχι βέβαια, γιατί πάρτι σου.
2: Εννοείται.
0: Το δεχόμαστε λοιπόν.

0: Μ' άρεσε παράπονα, έμαθα.
1: Δέχομαι παράπονα από τη φίλη μου την Ευελίνα από τα Χανιά ότι έπρεπε να τη αφιερώσω αυτήν στο χωριστό μωρό μου. Γιατί έτσι είμαστε εμείς τα κορίτσια. Όταν έχεις πάρα πολύ καλές φίλες, δεν έχεις ανάγκη κανέναν μετά. Και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Θέλω και την άποψη των κοριτσιών.
0: Όχι μόνο τα κορίτσια, νομίζω και τα αγόρια.
1: Εννοείται αυτό. Πρώτα οι φίλοι.
0: Πρώτα είναι οι φίλοι και μετά όλα τα άλλα.
1: Εννοείται.
0: Ευελίνα, δικό σου λοιπόν.

0: Ακούστε τι. Και έχουμε περάσει λοιπόν, ακούστε τι μου λέει από Κατερίνα. Και τι σου λέει τελικά, Θανούλη?
1: Τι μου λέει, ακούστε τι μου λέει, άστο βασικά μην ακούσετε.
0: Γιατί να μην ακούσουμε, γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα.
1: Άστο τι μου λέει, άστο.
0: Σου τα λέει σωστά, σου τα λέει καλά.
1: Καλά μου τα λέει, τώρα ξέρω κι εγώ, θα δείξει πορεία.

0: Έχουμε περάσει ρία Ελληνίδου τώρα.
1: Εξηγήστε μου.
2: Αστέρια είστε.
1: Δεν το λες, θα λες αστέρια είστε. Όπως το λένε στα ραδιοφώνα της Πάτρας. Αστέρια. Μας εκπαιδεύετε τώρα.

0: Εξηγήστε μου εσείς, λέει, Δώρα, το εξήγησες, για πες μας.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
2: Οχ, οχ.
1: Κατάλαβατε, κατάλαβα.
0: Το εξήγησες.
1: Τι να εξηγήσω, τα ανεξήγητα.
0: Τα ανεξήγητα,
1: Τι να εξηγήσω, τα ανεξήγητα.
0: Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος,
1: Δεν ξέρω να εξηγήσω.
0: Δεν ξέρει να εξηγήσει ή δεν ξέρει να καταλάβει αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω να εξηγήσω. Το πρόβλημα, εγώ το εντοπίζω ότι δική μου τη σκοπιά δεν ξέρω να εξηγήσω.
0: Γιατί παιδάκι μα, σε βοήθησε εγώ. Να το εξηγήσουμε κάτι από.
1: Να εξηγήσουμε 10 άνθρωποι. Θα πάμε.
0: Όχι, αυτό είναι το συγκεκριμένο.
1: Δεν ξέρει ο άνθρωπο να εξηγηθεί σε μένα, γιατί πω, δεν ξέρω τι σου πουλούν πολύ.
3: Εγώ θα πω το άσμα, όσο δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια.
0: Πες το και σε αυτό, πες και σε μια παρέμβαση.
1: Εννοείται. Εγώ κρατάω μια κουβέντα από σένα, μια κουβέντα από σένα και πάω και τα λέω όλα μαζί.
0: Μπράβο, καλά κάνεις.
1: Και μετά όλος μου λέει εντάξει, κατάλαβα.

0: Τραγουδάκι που είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στη Μαρία Τιδούλου με πολύ αγάπη, που ξέρω ότι της αρέσει.
1: Της αρέσουν οι τρελές ιδέες ή το τρελή ιδέα του Πανοκαλίδη?
0: Νομίζω ότι της αρέσει το τραγούδι. Μπορεί να της αρέσει και ο Καλίδης μάλλον.
1: Και οι τρελές ιδέες θα μπορούσε.
0: Και οι τρελές ιδέες. Οι τρελές ιδέες αρέσουν σίγουρα στη Θάλια που μπήκε στην παρέα μας. Γεια σου Θάλια μου.
1: Ωραίο όνομα. Γεια σου Θάλια μου.
0: Και φυσικά ο μοναδικός ο Μπενετάτος, αδερφέ μου.
1: Μπενετάτε,
0: τα μου και με
1: ξέκανε για να σε χαιρετήσουμε. Να σε κοθούμε όρθιοι.
0: Άντε πες μας πότε θα μας έρθεις.
1: Spicy.

0: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν μάθετε σήμερα για το ατύχημα που γίνει στο survival.
1: Α, καλά, εντάξει, εγώ δεν θέλω να βλέπω τόσο.
0: Ενημερώθηκες?
1: Ενημερώθηκα, βέβαια, γιατί ήμουν σίγουρος. Τον πρωινάδικο.
0: Εσείς κοίτσι ενημερωθήκατε?
2: Ναι, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη για αυτό που έχει γίνει. Είναι... Δεν υπάρχει.
0: Έχασε
2: είναι...
0: το πόδι του, λέει.
2: Ναι, ακροτηριάστηκε. Από το γόνατο και κάτω.
0: Αν δεν είναι δυνατόν.
3: Σοκαριστικό, όχι, εγώ δεν βλέπω survivor.
2: Και το άλλο πόδι.
0: Αλλά τα ακούσαμε.
2: Τραυματίστηκε και το άλλο πόδι στον αστράγαλο.
1: Βέβαια, μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή η οποία δεν
2: αρνείται.
1: Είχε υπό την υποπτία αυτά που συνέβαιναν εκεί, παιδιά. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν το περίμενα, ας πω την αλήθεια, από την Ajun Media.
0: Καλά, αρέσει ότι πήγε ο άλλος με ψαροτούφεκο και μπήκε ένα σκάφος εκεί. Δεν μπορεί να φυλάει όλη την παραλία.
1: Όχι, μιλάμε τώρα αυτή η παραγωγή έχει την εποπτεία για μεγάλες περιπτώσεις, για τα πάντα. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους για μεγάλη επιχείρηση. Δεν νομίζω ότι
0: είναι το θέμα. Είναι ότι εντάξει, είναι
1: να
0: μην σου τύχει κακιά η στιγμή. Δηλαδή να πα για ψάρεμα για δηλαδή, να είναι δυνατόν, για να μην γυρίσει.
1: Εντάξει, αυτά είναι τραγικά. Θέλει προσοχή.

0: Γιώργος Σαμπάνης, ακούμε.
1: Με ένα σου βλέμμα.
2: Μπράβο. Τα κουτάκια που είναι αφαιρεμένο εξαιρετικά στο μαλάκι με πολύ αγάπη.

0: Με ένα σου βλέμμα, λέει ο Σαμπάνι, Σέμα, και πες μου, με ένα βλέμμα μπορεί να σε κερδίσει κάποιος.
1: Εννοείται, εγώ πιστεύω στη δύναμη του eye contact. Contact. Το σκότωσα.
0: Και στο βλέμμα με, και στο βλέμμα με την πρώτη ματιά, στον έρωτα με την πρώτη ματιά.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Παιδιά, εντάξει, εγώ μπορώ να πιστεύω ότι θα πάρω τώρα τη σκυτάλη, γιατί ήθελα να το πω, γιατί μπορεί και να με ακούει και μπορεί να μην με ακούει κάποιος. Εγώ δεν πιστεύω στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Βασικά δεν πιστεύω στον έρωτα, αλλά πιστεύω στο ότι με τα μάτια μπορείς να συνοηθείς πολύ καλά μαζί με τον άλλον. Εγώ εκεί καταλαβαίνω αν ο άλλος είναι στο vibe μου. Αν πιάνει ακριβώς τη σκέψη μου.
3: Τα πες όλα.
2: Αν υπακούει τη σιωπή που χρειάζομαι.
0: Θα πιάνει τα τη σκέψη
2: μου, παιδιά, συγγνώμη. Ο Θάνος κουλουμπίσουν δίπλα μου. Είναι, πιάνει τη σκέψη μου. Συμφωνούμε. Κάνουμε εδώ, είμαστε.
1: Εξάλλου, δεν λένε και άδικα ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Εγώ πιστεύω ότι όλα αντανακλούνται εκεί πέρα.
2: Εντάξει, τα δικά μου με τη βλεφαρίδα την κάγκελο, για το ίδιο και τη δική σας.
3: Εμένα είναι πιο πολύ.
2: Ναι, τι να.
3: Πού να καταλάβει το βλέμμα.
0: Τσακίδικα τα μάτια τώρα της Εύας και λες, Παναγία μου, τι σκέφτεται αυτή.
3: Σωστά,
2: σωστό.

0: Και τη Γαρμπή.
1: Ακούμε το Χαμένα. Για όλα αυτά τα δάκρυα και γενικά όλη την ενέργεια που ξοδεύουμε και τελικά πάει χαμένη.
2: Δίδυμο, φίλε. Δίδυμο.
0: Και να πούμε ότι η Γαρμπή είναι κεφαλονίτισσα, έτσι.
3: Εννοείται. Και βγάζει κεφαλονιά. Γι' αυτό η συναυλία για κυρώθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι.
2: Γιατί θα πει είναι λαό. Ζηλεύουμε δύο εμείς μεταξύ μας, δεν φτουράμε.
3: Φάγανε την κοπέλα με το μάτι.

0: μετράω τις μέρες.
1: Και έχουμε περάσει τον ένα και μοναδικό. Θα το δυσφαιρείς. Και εδώ! Εδώ! Καλά το λες, εδώ!
2: Έπεσε ο σταθμός!
1: Και εδώ γιατί στην κυριολεξία θα έρθει εδώ ο Φέρης, παιδιά, λοιπόν.
2: 12 Αυγούστου να πούμε. Παιδιά.
1: Ετοιμαστείτε για πανικό, νομίζω θα γίνει
2: ναι, ναι, ναι, ναι, sold out από τώρα, παιδί μου.
1: Αν δηλαδή στον Αργυρό είχε γίνει πανικός, φανταστείτε θα γίνει στο Φέρι.
2: Εντάξει τώρα, δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο, αλλά θεωρώ ότι είχε.
1: Τι λες, ο Φέρι τώρα είναι πολύ ανεπασμένο.
3: Νούμερο 1 είναι, να ξέρετε.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι full.
3: Είναι νούμερο 1.
1: Έχει περάσει και το Οικονομόπουλο που είναι επίσης top.
2: Ναι, εντάξει, ήταν μια εποχή ο Οικονομόπουλος τώρα, παιδιά.
1: Εντάξει, τώρα είναι η εποχή του Φέρι, να ξέρει.
2: Εδώ

0: Εύα, πες μας, πόσες φορές πήγες φέρι φέτος?
1: Πρέπει να πήγα μία φορά.
0: Τι λες, πάλι με πήγαμε. Μόνο εγώ από τα στόλια πρέπει να πήγες τουλάχιστον 32 φορές.
2: Μόνο εγώ από τα στόλια πρέπει να πήγες.
3: Πήγα εγώ 5 φορές.
1: Μεγάλη την μπουζουξού on air τώρα, α πούμε. Δηλαδή, δεν είμαι.
0: Φέτος
1: βγήκα όσο δεν έχω βγει όλη μου τη ζωή. Διότι ήμουν μια βαλίτσα στο χέρι τόσα χρόνια. Οπότε έπρεπε και εγώ να μην έχω αποθυμένα στη ζωή μου. Να μπορώ να τη διασκεδάσω.
2: Όταν ήσουν μια βαλίτσα στο χέρι.
1: Λόγω τη δουλειά μου, γιατί δούλευα στον τουρισμό πάνω. Οπότε ήμουν σε εκθέσει τουρισμού. Έκρατε τα υπερατλαντικά λε και πα Αθήνα Πάτρα, α πούμε.
0: Πήγαινε Νέα Υόρκη και μετά.
1: Ναι, και μετά από 10 μέρε πρέπει να πάω, ξέρω εγώ, ναι, Καναδά.
2: Με τι ασχολείσαι? Δεν σε ρώτησα.
1: Τώρα είμαι φυσικοθεραπεύτρια. Έχω τελειώσει, έχω πάρει πτυχίο φυσικοθεραπεία.
0: Το βασικό μου επάγγελμα αυτό είναι.
1: Το βασικό μου επάγγελμα. Σταμάτησα με τον τουρισμό. Δεν πήγαινα άλλο γιατί.
2: Με τον τουρισμό, τι, πόσο σχολείο σου να δει?
1: Πήγαινα σε εκθέσεις τουρισμού που γίνονται. Πήγαινα με τον ΕΟΤ. Ναι. Μαζί με το. Τώρα δεν ξέρω να πρέπει να πούμε ονόματα δημάρχων και τέτοια. Άστο.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Με τον κύριο Βερόνη.
2: Ναι.
1: Οπότε πήγαινα, δούλευα στις εκθέσεις. Καθόμουν εκεί 8 ώρες στο booth. Έλεγε Μήκον Σαντορίνη. Ήταν επί το πλήσο γκρι από πίσω.
0: Ήταν η Γκρίση, αλλά ήταν μόνο ο Μύκονος Σαντορίνη,
1: ναι,
0: δεν ήταν άλλα νησιά.
1: Ναι, εμείς όχι, με Μύκονο και Σαντορίνη ασχολιόμαστε.
0: Άλλα νησιά ήταν εκεί που πήγαινε σε εκθέσεις.
1: Ήταν και Κεφαλονιά.
0: Ήταν και Κεφαλονιά.
1: Είχαμε συναντήσει, ναι, στην Travel and Adventure Show στη Νέα Υόρκη, φαντάσου.
0: Μόνο, μπράβο.
1: Ναι.
2: Μπράβο, παιδιά, είναι πολύ ωραίο γιατί εντάξει είναι η Εύα.
0: Όχι, αυτό που έκανε η Εύα είναι πολύ, πολύ καλό.
2: Εμένα μου αρέσει, μου εξέρεται πολύ την περιέργεια. Μου φαίνεται πολύ ωραίο να σου πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή
2: μου
0: έχει γυρίσει όλο τον κόσμο.
2: Πρέπει να το κάνει αυτό. Δηλαδή.
1: Ναι, στην ουσία υπάρχει booklet που είναι όλοι επιχειρηματίες που έχουν δεχτεί για να βρίσκονται σε εκθέσεις τουρισμού. Γιατί σε εκθέσεις τουρισμού ποιος έρχεται? Έρχεται ο travel agent που θέλει να συνεργαστεί με την Ελλάδα και το εκάστοτε ξενοδοχείο. Αγγλικά και ελληνικά.
2: Αγγλικά και ελληνικά. Ωραία.
1: Καλά είναι.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Μπράβο, πολύ ενδιαφέρον που το έχω σκεφτεί.
0: Όχι, ναι.

0: λέω.
1: Να σου πω τώρα που έφυγε.
2: Τώρα που έφυγε, θα δηλώσω αύριο το πρωί εγώ την παραίτησή μου παντού.
0: Και να πας εκεί
2: να φύγω να πάω εκεί.
3: Ναι, τρία χρόνια το έκανα, να ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα όμως.
2: Δεν πειράζει. Ας κουραστώ κι εγώ. Στη Νέα Υόρκη.
0: Εντάξει, βέβαια γέμισε εμπειρίες η αλήθεια αυτό.
2: Ναι, αλλά τώρα είναι φοβερό.
0: Τα ταξίδια που έκανε βασικά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να τα κάνει. Γιατί πήγες παντού, πραγματικά πήγες παντού. Από Νέα Υόρκη.
3: Ναι, ότι έχω κάνει ταξίδια για 10 ζωές.
0: Κίνα.
3: Όχι, Κίνα δεν έχω πάει. Δεν υπήρχε έκθεση στην Κίνα.
0: Καναδά, Νέα Υόρκη.
3: Επειδή στην Αμερική. Γιατί γενικά η μήκος Σκεντορίνη θέλει τον Αμερικανικό.
2: Τον Αμερικάνο, ναι.
0: Καλά, και ποιος το θέλει τον Αμερικάνο.
2: Όσο πληροφορώ εγώ τώρα, μια και είμαστε εδώ, δεν θα κανέναν Αμερικάνο. Δεν μπορώ.
3: Όχι, είναι καλή πελάτη.
0: Σαν πελάτη είναι καλύτερη να ξέρει.
3: Είναι αυτοί που δεν θέλουν να δείχνονται, που έχουν.
2: Αλήθεια, το λες, παιδιά, εγώ ότι Αμερικάνο ξέρω τώρα, αυτό που λέω είναι και. Οκ, αλλά δεν μπορεί με τίποτα.
3: Όχι,
2: εγώ στα Αμερική κάνω.
3: Είναι οι σωστοί spenders.
0: Εσύ ξέρει του Αμερικάνου του 30 και κάτω. Αυτή σου λέει οι Αμερικάνου 30 συν.
2: Ναι.
0: Αυτή σου λένε ακόμα καλύτεροι πελάτε.
2: Ναι. Μπορεί. Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, ναι. Mm-hmm. Τι θα κάνεις τώρα που θα φύγεις από σπουδές και αυτά, δεν σε έχω ρωτήσει.
4: Εγώ δεν ξέρω ακόμα. Γενικά, η σχολή μας είναι έτσι με τα social media. Έχουμε και την άδεια ασκήσεως του επαγγελματός του δημοσιογράφου. Δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ το ραδιόφωνο.
0: Από τη σχολή σας γίνεται σαν δημοσιογράφος, δηλαδή.
4: Ναι. Συναγωνιζόμαστε τμήματα της Αθήνας, πούμε, ΜΜΕ, δημοσιογραφία. Και μιας που λέμε έτσι για event και αυτά, να πω ότι τώρα 18 και 19 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων, διοργανώνουμε ένα πολυθεματικό συνέδριο, το SCON, που είναι στην ουσία ένα συνέδριο για την ανάδειξη της έρευνας του τμήματος και είναι ανοιχτό για το κοινό.
0: Μπράβο.
4: Δίνουμε και βεβαίως συμμετοχής, είναι όλη μέρα με διαφορετικές εναλλασσόμενες θεματικές. Περάστε μια βόλτα, να μάθετε κι εσείς για το τμήμα, να δείτε τι κάνουμε.
2: Πώς είχε αναλάβει το catering?
0: Α, δεν ξέρω. Θα έχει και τέτοιο.
2: Δεν θα έχει και τέτοιο, επειδή είναι συνέχεια.
4: Κάτι έχουμε. Τώρα είμαστε ακόμα στις προσφορές, στις συζητήσεις.
2: Πολύ καλό.
0: Να δώσω πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Γρηγόρη που παντρεύεται του χρόνου, αδερφέ μου.
2: Α, να ζήσουμε.
0: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.

0: Σάββατο βράδυ
1: και... Απάνω Σκιάμος λοιπόν και...
2: Από Δευτέρα λοιπόν.
1: Το τραγούδι Τσέβας λοιπόν που λέει κάθε Δευτέρα... Βασικά
3: κάθε φορά από
1: λέει.
3: Δευτέρα.
1: Λέει από Δευτέρα θα ξεκινήσω Δευτέρα, να είμαι καλό παιδί... Θα ξεκινήσω.
3: Είμαι καλό παιδί, Θάνο.
4: Από Δευτέρα δίαιτα.
1: Από Δευτέρα θα σταματήσω τα μπουζούκια, τα ξενήθια. Θα κόψω το κάπνισμα από Δευτέρα.
2: Συγγνώμη, Εύα, στην Αθήνα έχει μπουζούκια συνεχόμενα. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που πάω ξετρίπωνα και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη.
1: Λοιπόν, να σου πω, Τρίτη έχει τσαλίκι.
2: Παιδιά, τρίτη και τσαλίκι. Τσαλίκι.
1: Έχω πάει Τρίτη εγώ και είναι πολύ καλά.
2: Είναι πολύ καλά.
1: Αλλά μια χαρά σε προσέχουν. Τετάρτη. Ποιο είναι Τετάρτη?
3: Δεν ξέρω. Γιατί
1: Τετάρτη είναι ο Μπόγδανος στο Rock and Roll.
2: Πολύ... Κολονάκι.
3: Μ' αρέσει.
1: Όχι ρε, ναι.
2: Κολονάκι είναι το Rock and Roll.
1: Ναι,
2: παιδιά, η Κολονάκι κάτω γκάζι είναι. Πού είναι αδερφή, μάνα, είναι
1: αδερφή μας στο live. Τσαλίκης και είναι και Μαζουνάκης.
2: Ναι, όσο ζω μαζό.
1: Όσο ζω μαζό. Μετά Παρασκευή είναι όλα ανοιχτά.
2: Μετά Παρασκευή είναι όλα
3: ανοιχτά. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή είναι και ανοιχτά μέχρι.
2: Εμένα μου αρέσει και τα
1: πολύ κλασικά.
3: Άνοιξε και η Λιόλιου τώρα, να πούμε. Ήταν η πρώτη Κυριακή. Ναι.
2: Παιδιά, η Λιόλιου, θα σας πω εγώ που την είδα στη Ζάκυνθο, που στη Ζάκυνθο στα μαγαζιά που γίνεται χαμός. Η Λιόλιου δεν είναι.
3: Τι δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Τι δεν είναι.
2: Δεν
1: παιδιά,
2: είναι.
3: Η Λιόλιου είναι πάρα πολύ καλή.
1: Είναι πολύ καλή να ξέρει. Εμείς είχαμε πάει, την είχαμε δει.
2: Εγώ παιδιά είχα πάει στη Ζάκυνθο.
1: Είναι απίστευτη φυσική ομορφιά να ξέρει.
2: Παιδιά, την είχαμε στη Ζάκυνθο. Την είχαν στη Ζάκυνθο από κάτω να γίνεται χαμός, να τη τα δίνουν όλα και να μην τα παίρνει. Δηλαδή εννοώ ότι έδινε ο κόσμος σκέφη.
1: Κάτσε, παιδιά μου, ήταν κουρασμένη.
2: Εντάξει, κουρασμένη. Στο μεγαλύτερο κλαμπ τη Ζάκυνθου.
1: Συγγνώμη, να δώσω φιλιά στο Μαλούκο τον αδερφό μου. Μπεμβέ πανό, όποιο θέλει μπεμβέ εδώ από το Μαλούκο, παιδιά. Και συνέχισε.
2: Πολύ λοιπόν, ήταν στη μεγαλύτερη πίστα τη Ζακύνθου, από κάτω να γίνεται χαμός. Μάλλον ήταν η κακιά τη στιγμή, ήταν η αλήθεια. Ο Λευτέρης Πανταζής. Παιδιά, να σου πω κάτι. Ο Λευτέρης Πανταζής στο ίδιο μαγαζί στη Ζακύνθο να γίνεται το ολοκαύτωμα. 7 η ώρα να είναι ακόμα και να τραγουδάει. Από κάτω δεν φεύγει η Ζακυνθινή, παιδιά.

0: Βάνα Κατσούλη, λοιπόν, με τα φιλιά μας, στην νοσηλεύτρια της καρδιάς μας.
1: Από Δευτέρα θα παψώ να...
0: Από Δευτέρα, λέει, θα φύγει από το νησί και όλο στο νησί μένει. Ιόνια Γκάλαξη 9,8 μαζί σας μέχρι τις 12 με δικές σας επιλογές. Πολλά φιλιά στην αγαπημένη μου την Τζίνα, με πολύ αγάπη το κότσι αυτό ζούσε του. Σπούδασε στο νησί, παιδιά. Σε έχει λείψει το νησί, λέει, θα επιστρέψει να δούμε πότε θα έρθει επιτέλους.
2: Είναι ευκαιρία τώρα που είναι καλοκαίρι και
0: είμαστε όλοι. Ευκαιρία.
2: Τώρα.
0: Και φυσικά φιλιά στο Σταμούλη, τον Νίκο, το δημοκράτη μας, το παιχταρά μου. Φιλιά, Σταμούλη μου.

0: να δώσω πολλά φιλιά στην, στην κολλητή μου, την Αμαλία, και το άλλο μου μισό, να ξέρετε. Αμαλίτσα, δασκάλα χορού, Pole Dancing. Όποιος θέλει, παιδιά. Εδώ, Αμαλία.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Παιδιά, πολύ δύσκολο. Εμένα μου αρέσει το Pole Dancing και να σα πω κάτι, το όνειρο να κάνω. Είναι στα πράγματα που έχω να κάνω.
0: Πώς είναι, Αμαλία?
2: Έχω ξεκινήσει και παιδιά, έχω κάνει και μελανιές όλα στα χέρια, ναι.
3: Έχω δοκιμάσει, έχω καταφέρει μόνο μέχρι να ανέβω στο στήλο μέχρι.
2: Παιδιά, εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν έχω καταφέρει να ανέβω και να σα απενδυνάμωση.
0: Αμαλία, έλα να τι φτιάξει.
2: Θέλει γερά χέρια. Αμαλία, ανέλαβε.
3: Γενικά.

0: Και εκεί που λέγαμε για βλέμμα, μπήκε και το τραγούδι του Μαζουνάκη με τα μάτια να το λες λοιπόν. Ήρθε και έδεσε το γλυκό.
1: Ήρθε και έδεσε το γλυκό, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να έχει δέσει κανένα γλυκό. Βλέπετε εσείς κανένα γλυκό δεμένο?
2: Τίποτα, τίποτα.
0: Όχι, αλλά θα το δέσουμε εδώ, θα το φτιάξουμε.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
0: Γιατί δεν σε θέλω αρνητική, σε θέλω θετική.
1: Οκ, οκ, οκ.

0: ξαναβγούν.
1: Λοιπόν, και δεν ξέρετε το σκηνικό που κινηστικό.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Έχουν κλείσει ένα ξενοδοχείο τώρα, κάτι τουρίστε, ένα ζευγάρι με τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Και κάθε φορά που κατεβαίνει ο τουρίστα ο Γερμανό στη... να πάει στη ξαπλώστρα, του λέει τα παιδιά εκεί από την πισίνα, του λέει είναι κρατημένε.
3: Όλες, πάντα.
1: Και οι 300 ξαπλώστρες για μία εβδομάδα ήταν πάντα κρατημένες.
3: Ναι. Και ακούστηκε ότι έδωσε για όλο το ταξίδι 7.000 ευρώ.
1: Ναι, έδωσε για το ταξίδι και το διαμονή 7.000 ευρώ. Ναι. Και όποτε κατέβαινε αυτές με τα παιδιά του ήταν πάντα κρατημένες. Και λέει τα παιδιά μου πήγαιναν στο τσιμέντο, λέει, και καθόταν και στην πισίνα. Τέλος πάντων, πήγαινε αυτός και κάνει μετά μήνυση στα δικαστήρια. Και παιδιά, κέρδισε το δικαστήριο ο τύπος. Καλά, δεν πήγαινε το μέλλον.
3: Το θέμα είναι ότι.
1: 900 ευρώ πήρε.
4: Α, ωραία.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορος, όταν πήγαινε να το δώσει αποζημίωση, του δώσε πολύ μικρότερο ποσό.
1: Του δώσε στην αρχή καμιά 250-300 ευρώ και πήγε στα δικαστήρια και του δώσε 900 ευρώ.
3: Αυτό είναι γενεστικό τώρα.
1: Αυτό είναι γενεστικό, έγινε το 24 και βγήκε τότε το δικαστήριο και πήρε το. Μετά από δύο χρόνια σκέψου.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Γιατί δεν τον εξυπηρετούσαν, να μην τον κάτσε και σε αυτά τα παιδιά σου. Ήταν κανένα περίεργο.
1: Κατάσα που να είμαι. Τα φιλιά μας,
2: πρέπει
1: μας...
2: να ενημερώνονται οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, να ενημερώνουν τους τουρίστες για την κατάσταση όταν ξέρουν ότι είναι ένα μαγαζί που θα είναι, ας πούμε, μισό βήμα από την παραλία του ξενοδοχείου. Είναι στα πλαίσια της ενημέρωσης λίγο.
3: Επειδή μου θέλω να πω ότι το μαγαζί ήταν πουνάμος,
1: όχι,
3: που ήταν όλα
1: κλειστά. Όχι, το κατάγανε για άλλους πελάτες, δεν ξέρω πώς πήγαινε αυτό.
2: Α, εντάξει, να σου πω κάτι, καμιά φορά είναι και αυτός ο πελάτης ο λίγο, ξέρετε πώς είναι τώρα το καλοκαίρι, αυτός,
1: ναι,
2: ο λίγο...
1: Σου λέει αυτός ότι, ρε φίλε, είχαν πετσέτα πάνω στους ξαπλώστες από το πρωί μέχρι το βράδυ και οι πετσέτες ήταν άδειες.
4: Ναι,
1: δηλαδή το κατάγανε για το πελάτη.
2: Α, το πελάτης, έλα. Τι γίνεται, παιδιά, στην άλλη άκρα της Ελλάδας, ε.
1: Αλλά σου είπα, τους έκανε μήνυση ο Γερμανός και τα πήρε. Μπράβο στο Γερμανό.
2: Μπράβο στο Γερμανό.
0: Θα χαθούνε.
1: Να δώσω πολλά φιλιά στο ξάδερφο το Στασινόπουλο, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα φέτος μαζί μου, αδερφέ, και εγώ σε στηρίζω. Και είναι παιδιά, να πούμε στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια, πήρε το πρωτάθλημα.
3: Α, τα φιλιά. Εννοείται, έχουμε και τα αθλητικά μας.
1: Μπράβο,
3: εδώ πέρα.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια, ΑΕΚ, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ποιος?
2: Ο Νίκος Στασινόπουλος.
1: Ναι, είναι περίπου ποδοσφαιριστής είναι.
4: Περίπου. Α, δηλαδή.
1: Παίζει στα μικρά της ΑΕΚ.
2: Α,
4: συγχαρητήρια.
1: Ναι, και είναι ξάδερφος. Γεια σου, ξάδερφε. Ο οποίος έχει κάνει και μία πρόταση, την περιμένουμε να γίνει. Φιλιά και στην Πενάρα, άρε Πενάρα, ρωτιάρα.
0: Και βγάλε

0: Έχουμε περάσει λοιπόν σε θαυμαστή. Τραγουδάκι που είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στην Έφη με πολύ αγάπη. Τη θυμάστε τη φίλη μας την Έφη?
1: Ναι, αμέ.
0: Το Party Animal. Η οποία ψάχνει μία νταντά να της κρατάει τα παιδιά για να βγαίνει για ποτά.
1: Α, εκεί με έχει βρει.
0: Έφη, τη βρήκαμε να ξέρεις.

0: Γεια σου ρε Έφη με τους θαυμαστές σου, αυτό θα πω εγώ μόνο. Φίλια στον Νίκο το Τούφα, τον αγαπημένο Μέτ, ταβέρνα ο Γιώργος παιδιά. Όποτε πάτε παιδιά, ο Νικολάκης θα σας υπηρετήσει να ξέρετε. Έχετε πάει ταβέρνα Γιώργος?
1: Δεν έχω πάει.
0: Διβαράτα?
1: Δεν έχω πάει.
0: Στούσου που δεν έχεις πάει.
1: Δεν έχω πάει.
0: Γιώργο και τα δω δεν έχει πάει.
1: Δεν έχω έρθει.
0: Θα σου έρθει να ξέρεις.
1: Θα πάμε να πάμε. Θα πάμε.
0: Εγώ πηγαίνω στον Γιώργο συνέχεια.

0: αγαπάω. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον μεγάλο Νότης Φακιανάκη. Δηλαδή όταν λες καψούρα σίγουρα σου έρχεται στο μυαλό και ακούμε το «Όλα τα σ' αγαπώ» και το αφιερώνω στον κολλητό μου που βρίσκεται στην ΚΟ και μας ακούει.
1: Γεια σου κολλητέ της, το τραγούδι δικό σου λοιπόν.
0: Αφιερωμένο στον Ηλία.

Έχουμε περάσει λοιπόν με Ρία Ελληνίδου, κάτι ξέρει, τραγούδι αφαιρεμένο στην Άννη με πολύ αγάπη, που έγινε και νονά πρόσφατα. Άννη μου, να σας ζήσει το μικρούλι. Τι ωραία νονά που ήσουν, θα πω εγώ.

0: έπαιξε.
1: Να δώσουμε πολλά φιλιά στο πάει το ξαδέφο μου. Πες γεια στο ξαδέφο.
0: Γεια σου ξάδελφε του θάνατου κουλουμπί.
2: Στο ξαδέλφε.
1: Έχουμε 40 από το ξάδελφα παιδιά.
0: Ξαδέλφες είναι πολλές.
1: 40 από το ξάδελφα αφού η γιαγιά μου είχε 9 παιδιά.
2: Απίστευτο.
0: Τι κάνατε εκεί στο...
1: Ο παππούς ήταν τούδασε.
0: Δεν είχαν τηλεόραση.
2: Γονίδια, γονίδια θα λέω.
1: Πέθανε και κάτω κανόν ο παππούς μου.
0: Μια τότε κατώ έκανε παιδιά.
1: Βέχει τα 50 θα έκανε σίγουρα. Γιατί ξέρω.

0: Έχουμε πέρασει λοιπόν με Λίλα και αποτυπώματα. Εβά, έχει μια ακροάτρια εδώ που λέει να πεις ένα καλησπέρα λίγο στο μικρόφωνο.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε, ποια είναι η ακροάτρια?
0: Δεν μπορεί να σου πω, είναι κρυφή, δεν τρέπεται λίγο.
1: Απαγορεύεται.
0: Σε έχω στείλει μήνυμα στο Insta, μπες. Α, σε μένα λέει ή σε σένα?
1: Σε μένα, μισό λεπτό.
2: Φιλάκια πολλά. Σε μένα. Παναγιώτα.
0: Η Παναγιώτα, μάλλον.
2: Παναγιώτα, μου εννοείται, θα πήρε το δί.
0: Δεν μπορώ να μπω όταν είμαι, όταν κάνω live.
2: Κάτι λίγο μόνο υπομονή, σε λίγο θα κλείσει το live για να το δείτε.
0: Η Στεφανία από τη Σάμι λέει: Εύα, θέλω να μα πει κάτι.
1: Στεφανία, την επόμενη φορά το ξέρει ότι θα είσαι και εσύ εδώ, έτσι. Εδώ μαζί.
0: Να γίνει ο χαμός.

0: κάτι σκάλε.
1: Είπαμε, η Εύα τα είπε αυτά που είπε. Εύα, πλάκα σκάλε.
2: Να, συγγνώμη, να πω κάτι. Ο Θάνος, μια μέρα θα σας πω κάτι τώρα για να κάνω το κλίμα λίγο πιο βαρύ. Μια μέρα καθόμασταν εδώ και λέγαμε για ένα τρομερό κοτσομπολιό. Δηλαδή, αν ήταν όχι κάμερα. Πρέπει να κλείσουμε το ρεύμα για να τα λέγαμε αυτά κανονικά. Α, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Κανονικά δεν πρέπει να έχει ούτε ρεύμα να έχουμε κόψει τα καλώδια τη ΔΕΗ.
1: Καλά, αυτή είναι το κορυφαίο που έχει πει σε ένα παιδί.
2: Και κάποια στιγμή.
1: Για πε αυτό το θυμάσαι. Ήταν ένα παιδί που ήταν στον
2: σχολείο. Δέπει, έχουμε
1: δέπει. Και.
2: Ντροπή.
1: Κάτι μα είπε εκεί. Και λε εσύ να είναι ευτυχισμένο και να περάσει καλά εκεί που θα πάει. Πώς κοντεύει να πετάξει, να πάει στο
3: άλλο κόσμο.
2: Όχι, δεν ξέρω, ήμασταν live, είχε το live ανοιχτό και ήθελα να ακούσω ένα ευχάριστο μήνυμα. Κατάλαβε. Εγώ φαντάστηκα ότι κάπου πηγαίνει, ωραία λέω για να πάμε ένα γεια σου.
1: Πήγε, πολύ ωραία. Πέταξε ο παππού.
2: Εντάξει, παιδιά, αλλά. Τι να κάνω.
1: Γιατί του έλεγα. Καλά να είναι εκεί που να πάει. Να πάει και να είναι ευτυχισμένο.
2: Γιατί άφησε το να πάει που να πάει και τι έχει έλεγε.
3: Όχι, ο άνθρωπο εδώ μεταξύ τώρα.
1: Ευτυχώ δεν μα ακούει σήμερα.
2: Τώρα δεν μα ακούει σήμερα. Εντάξει, σαν το κορυφαίο και μου κάνει ο Θάνος, ήταν ανοιχτό. Λέω τι είναι, ήταν ανοιχτό. Στέλναμε μηνύματα να δούμε, ήταν ανοιχτό. Δεν ήταν. Είχαμε πεθάνει.
3: Τελικά ήταν.
2: Τελικά δεν ξέρω πώ δεν
1: είναι. Για το ένα ανοιχτό να ξέρετε, οπότε εντάξει.
2: Τώρα ό,τι λέμε το ακούτε κι εσείς, το ακούμε κι εμείς. Είμαστε λίγα λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Ακόμα προλαβαίνετε να κάνετε ανατροπές.
3: Σκληρό.
1: Φυσικά.
2: Φυσικά.
1: Και, βασικά δεν προλαβαίνω, έχουμε τρία τραγουδάκια και τέλος.
2: Ναι, έχουμε ακόμα αρκετή ώρα άμα είναι να πάρουν απόφαση να κάνουν ανατροπές.
1: Παιδιά, έχουμε στάνταρ, 12 ώρα, έχουμε και δουλειές.
2: Εντάξει.

Να δώσουμε πολλά φιλιά στην Παναγιώτα που πήγε στην παρέα μας. Ψάχνουμε απεγνωσμένα το τραγούδι που μας ζητάει, αλλά δυστυχώς όποιο ζητάει δεν το έχουμε. Συνήθως μας ακούει η αδερφή σου, να ξέρεις, όχι εσύ. Σήμερα κάνετε τη διαφορά.

0: Είπε για τη Χριστίνα, αλλά η Χριστίνα είναι εδώ λοιπόν. Μας ακούει η γιατρός της καρδιάς μας.
1: Γιατρέ μου, γιατρέ μου.
0: Γιατρέ μας.
2: Είπα να πάρω λίγο αέρα, να την παλέψω.
0: Να πείσει, ναι, και τον είναι και η Χριστίνα.
1: Πού
0: πες
1: είστε,
0: καλησπέρα.
1: Παναγιώτα, Χριστίνα, τι γίνεται, κορίτσια, πού είστε, ελάτε εδώ στο νησί.
0: Δηλαδή, αν είναι τον είναι η Εύα εδώ και δεν είστε εσείς.
1: Φαντάσου.
0: Βέβαια, είχαν έρθει το Πάσχα, εσύ έλειπες. Γιατί?
1: Γιατί είχα πάει λίγο σύρο να μην πάω κι εγώ λίγο από τις Κυκλάδες.
3: Παιδιά, έχεις πάει παντού.
0: Μα εσύ μου λες κουράστηκα τα ταξίδια και θα κάτσω σπίτι να ξεκουραστώ.
1: Καλά, αυτό είναι δίπλα. Περατλαντικά κουράστηκα, όχι δίπλα από το σπίτι μου.
0: Άντε καλά, σε δεχτούμε.
1: Ευχαριστώ.
3: Από την Αιγύπτου είναι δίπλα. Σύρος.
0: Ναι, από την Αθήνα είναι δίπλα.
1: Από την Αθήνα, ναι.

0: Η κυρία Κατερίνα λέει ότι προτιμάει εμάς, παιδιά, λοιπόν, παρότι την Eurovision. Κυρία Κατερίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φανταστείτε, βλέπουν τα μάτια. Την επόμενη φορά θα βάλουμε και τη Λόγιου, το Κατερινάκι μου, έτσι να το φρεώσουμε.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και στη μαμά από την Κρήτη που μας ακούει.
2: Τα παιδιά μας,
0: τον όμορφη Κρήτη.

0: Έχουμε περάσει λοιπόν αναβίση και σχιζοφρένεια. Τραγούδι που είναι εξαιρετικά αφαιρεμένο από την Παναγιώτα στη Μέμα με πολύ αγάπη. Τώρα δεν ξέρω γιατί το αφαιρεώνει έτσι. Είναι τρελή για αυτή, είναι τρελή η Μέμα, είναι τρελή η Παναγιώτα, δεν ξέρω. Εύα, ποιος άλλος μας ακούει?
1: Μας ακούει η Μανούλα μου, η Μαρία η Παπαδάτου. Μανούλα μου, φιλάκια πολλά. Θα έρθω σε λίγο, δεν αργώ.
0: Θα αργήσει, έχουμε να κοτσοπολέψουμε.
1: Εντάξει, θα αργήσω λίγο.
0: Λίγο μόνο. Να δώσουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη Μαράκη.
2: Λοιπόν, τα φιλιά μας στη μαμά της Εύας. Παιδιά, είναι κούκλα η κόρη σας, ε. Είναι έτσι κούκλα και η μαμά.
0: Η μαμά κι αν είναι κούκλα.
1: Είμαι ίδια με τη μαμά, ναι.
2: Μπράβο, φτου φτου φτου.
0: Και ο αδερφός, δεν λες για τον αδερφό. Το πετάρι τον αδερφό.
1: Και γιατρός ο αδερφός, έτσι.
0: Και ντόκτορ.
2: Και ντόκτορ, μπράβο, αυτό είναι. Να πω και γραμματέας.
0: Εννοείται. Θα το κάνουμε διευθυντή στο νοσοκομείο.
2: Αυτό είναι.
1: Είχε δουλέψει εδώ και στο αγροτικό του.
2: Αλήθεια, μπορεί να το
1: νομίζω. Ήταν και στις άμπες. Και στο
2: Αργοστόλι. Ναι,
1: και στο Αργοστόλι.
2: Έρχονται πολλοί γιατροί που είναι και συνεργάζονται μαζί με τη δική μας τη γιατρό κάτω.
1: Και είναι και εξαιρετικός να πούμε.
2: Τι δικότητα έχει?
1: Τώρα κάνει επεμβατική καρδιολογία.
2: Έλα. Άρα μπορεί να το γνωρίσει.
0: Άμα τον είχες γνωρίσει, θα μας το έχεις πει. Όχι, δεν το είχες.
2: Α, ναι.
0: Δεν το είχες.

0: Παναγιώτο, Παναγιώτο, με τη σχιζοφρένεια που σας δένει εσένα και τη Μέμα, άστο, άστο. Εντάξει, δεν είναι και η Μανουέλα. Η Μέμα έχει βελτιωθεί στην ώρα της, να ξέρεις. Όταν δίνετε ένα ραντεβού, αργεί μόνο ένα τέταρτο. Σχιζοφρένεια. Να κοντεύω να πεθάνω και να έχεις κι από πάνω. Παναγιώτα, να δείτε την αντίθεση της Εύας, λέει, ορίστε. Νόμιζε ότι είπαμε για την Μανουέλα. Η Μανουέλα αργεί μία ώρα και ένα τέταρτο. Μη σου πω δύο ώρες και ένα τέταρτο.
1: Τρεις ώρες και ένα τέταρτο.
0: Τρεις ώρες και ένα τέταρτο. Έχει δίκιο. Μακριά, πάπα, Παναγία μου.
2: Τόσο πολύ, τόσο πολύ.
0: Δεν υπάρχει, κοπέλα.
2: Να... Με δικαιολογία,
1: γιατί πήγαμε χτες νοέρα, εγώ με τη Στέλλα που μιλάγαμε πριν, και είχαμε πει εγώ η Στέλλα και η Μανουέλα να πάμε νοέρα. Και είχαμε πει στις 10 η ώρα. Τι ώρα ήρθε?
0: Ήρθε μία.
1: 12.30.
0: Α, εντάξει, 12.30. Καλά.
1: Είναι Δευτέρα. Δεν είναι για. Είναι Δευτέρα.
0: Τι ώρα φύγατε?
1: Μία.
2: Αυτό που είναι για εφημεία. Εκεί στην...
1: Όχι, για το νοέρα είναι στην Γλυφάδα.
2: Στην Γλυφάδα. Παιδιά, εντάξει τώρα, μιλάτε για χτες. Πού να
0: γεφημεία, λέει. Νοέρα, γεφημεία. Καλό θα ήταν.
2: Τι να κάνετε.
1: Πολύ καλά, μας λείπει ένα νοέρα.

0: Και έχουμε περάσει το δωρή σφαίρι στα αμαρτωλά σου τα μάτια. Τραγουδάκι που είναι αφαιρμένο στο Χριστινάκι, τη γιατρό μας λυπάμαι, που είχε αμαρτωλά μάτια και τι κάνει να την λησμονήσουν τα αγοράκια.
1: Μην τη λησμονήσουν, θες να πεις το αντίθετο, Θανούλη μου. Τα αμαρτωλά μάτια κάνουν να είσαι αξέχαστη, αξεπέραστη.
0: Τους μένει αξέχαστη. Αυτό. Το Χριστινάκι.
1: Αυτό.

0: Χριστινάκη, θέλω μια εκπομπή με σένα, με Έμα, Παναγιώτα και Μανουέλα. Να γίνει χαμός εδώ μέσα, να ξέρεις.
1: Θα έρθετε όλοι αργότερα καταρχάς. Θα είναι η πρώτη εκπομπή, θα κάνω μόνη μου.
0: Θα ξεκινήσουμε μετά τις 12.
1: Θα είναι το after.

0: έχουμε πέρασει λοιπόν Γιώργο Σαμπάνης.
1: Και για σένα είμαι γεννημένη.
2: Μη ρωτάς που μας πάει ζωή.
0: Τραγουδάκι που είναι το αγαπημένο της Δώρας λοιπόν.
1: Το οποίο... Ηλίκια είναι το αγαπημένο μου αυτές τις μέρες.
0: Τις δύο μέρες.
1: Όχι δύο μέρες, αυτό το καιρό είναι ναι. Το αγαπημένο μου αυτό το τραγούδι. Ελπίζω να είναι σε όλους όσους τα ακούν το αγαπημένο τους τραγούδι και να το αισθάνονται. Γιατί το να είσαι γεννημένη για κάποιον και να είναι γεννημένο για κάποιον.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Το πιο τελευταία εποχή είναι είμαστε γεννημένοι για πολλούς από ό,τι φαίνεται. Πολλά φιλιά στην Αριέλα που μπήκε στην παρέα μας, καθώς και στο σεμινάκι. Σεμινάκι, ξεκινάμε αντίσαμο και δεν έχεις έρθει ακόμα.

0: Και λοιπόν κάπου εδώ και σήμερα φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Πολλά σήμερα λοιπόν φαίνεται.
1: Ναι, τα σημερινά τα είπαμε όλα.
0: Την επόμενη Τρίτη λοιπόν, εκεί γύρω στις 10. Εννοείται πως θα είμαστε εδώ την επόμενη Τρίτη.
1: Κοντά σας.
0: 10, 10 και 10.
1: Θα είναι και τα κορίτσια.
0: Μάλλον.
1: Θα είναι αυτά τα κορίτσια, θα είναι άλλα κορίτσια, θα είμαστε σίγουρα εμείς. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατήσατε.
0: Ευχαριστούμε κοντά για την παρέα. Ήσασταν πολύ καλές.
1: Ναι, πολύ ζωντανές.
2: Ελπίζουμε να κρατήσουμε τέλεια το πρόγραμμα.
0: Εννοείται και το ενδιαφέρον και το πρόγραμμα και όλα.
1: Το λέει αυτό η Έμα γιατί ξέρει να κρατάει θέση. Μαρκάρι σου λέει. Κάτσε να καμιά άλλη στη θέση.
0: Και η Έμα κρατάει δυνατά, δυναμική σήμερα.
3: Όταν είμαι εδώ θα μπορώ.
1: Ναι, δυναμική πολύ. Πρέπει να μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Οπότε παιδιά, πότε απέναντί μου την Έμα.
2: Καληνύχτα από την διπλανή μου.
3: Την Εύα.
2: Την Εύα.
0: Την Εύα.
3: Καληνύχτα και από μένα. Και από απέναντί μου την όμορφη Δώρα.
1: Και από τον διπλανό μου τον Θάνο τον Κουλουμπί. Και από τη Δώρα την απέναντί της, γιατί είπα νέο λάθος. Τραμπερδίστηκα και εγώ.
0: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Είμαστε αυθόρμητοι εδώ πέρα, οπότε δεν πειράζει.
3: Καλά πήγε αυτό.
2: Καληνύχτα από όλους μας, αυτό είναι σίγουρο.
1: Καλό βράδυ σε όσους μας ακούνε. Θα έρθουμε να σας βρούμε όπου και να είστε.
0: Ραντεβού την επόμενη Τρίτη.
1: Γεια πολλά. Γεια
0: πολλά.
4: Ionian Galaxy 90,8.